Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: ευχαριστούμε.
1: Μερικές φορές τις νύχτες περνά σε κλειστά κλαμπ τη συμφορά. Νιώθεις πως είσαι ανασφαλής σε κάθε κατάχρηση επιρρεπής. Σπρώχνεις ανθρώπους για να περάσεις και διώχνεις τις σκέψεις για να μην κλάψεις. Αλήθεια πως είναι μια καρδιά από γυαλί και κάποιος που χάνεται από στιγμή σε στιγμή. Είμασταν ίδιοι κι όμως έχεις αλλάξει. Φαίνεται βαρετό. Μα τώρα πια δεν πειράζει, μια και κάθε αγάπη σβήνει στα φλόγα. Και σε κρατάς ένα κερί μέσα στην πόρα. Ένα τιμόνι που στρίβει δεξιά και αριστερά. Σου τα βρω τη λένε ορμανία, ένα κακόφημο σινεμά.

Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασκήμο παπαγάλο.

0: Όταν γυρνάς ξανά στην πόλη,
1: ελάτε.
0: Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μας.

Ωραία το είπατε εσείς. Μπράβο. Αλφα. Θα μπορείτε αν θέλετε από αύριο να λέτε στους φίλους σας τραγουδίστε στο μέλλον.

αλλάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φορμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στου 16 παγωμένου εφιάλτε, κάτι απρόσωπα λαμπάκια τη νυχτό δανείζει. Σαν υδρό ανέρα στου αντάρτε. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί τη τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές και

0: και με στη νύχτα βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω σε διάνο θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι μείνε ζωντανή ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξενο τον τρόμο.

Μιας και μια νύχτες ανοιχτά τις οικουμένης. Άλλης ο δεμένος πολικός αστέρας. Άφηνα τους άλλους να μιλούν για μένα. Και φοβόμουν μη με δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω. Φτάνει που και που να λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Του αστερού του νου μου η πατρί.

πέσανε κι αυτοί. Πάμε να τραγουδήσουμε παρέα. Σήμερα κάτι θα είναι δικό μας είναι. Και να προλάβετε κι εσείς τον ηλεκτρικό.

Τα μουσικά νέα μας στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Χιούγκεν, David Guetta και French Montana ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Sign. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Γάλλος Διάβενερ συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας. Ας το ακούσουμε.

0: Ψάχνεις ασφάλεια? Ψάχνεις επιλογές? Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Radio Oliveria. Radio Oliveria. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε πρωί εδώ, τελευταία μέρα του Ιουνίου, συνδεδεμένη φυσικά με το «Είμαστε στον αέρα». Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο και φυσικά στο μαγκαζίνο της εξατομίκευσης, εμφάνθησης και διασύνδεσης που ακούγεται κάθε πρωί, Δευτέρα ως Παρασκευή, δυνατά σφαγεράδια μεσολάβητα και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM. Την εκπομπή που ακούγεται κάθε μέρα πρωί-πρωί από το Αλιβέρι όλη τη γη στα μέρη, συνδέοντας ένα μεγάλο γαϊτανάκι, φίλους που επισκέπτονται το νησί μας, τους καλούς μας ακροατές εδώ και συμπολίτες, ανθρώπους που βρίσκονται εντός και εκτός της χώρας και φυσικά μέσα σε μια διαδρομή επικαιρότητας που ξεκινάει από το τοπικό στο εθνικό, από το εθνικό στο διεθνές και πίσω.

Λέμε την πρώτη καλημέρα και φυσικά μέσα σε ένα κλίμα εφορίας καλοκαιρινής και όταν λέμε κάθε πρωί με αυτό το πολύ ωραίο τραγουδάκι των τίτλων του Βαγιόπουλου και του Ορφέα Περίδη σχετικά, τον Σοαρέ δηλαδή, σχετικά με τον ήλιο να έρθει στο μπαλκόνι μας, τι άλλο να ζητήσεις όταν ζεις σε μια ευλογημένη χώρα στην οποία αυτός ο ήλιος είναι στο μπαλκόνι μας τις περισσότερες μέρες και ώρες του έτους. Μην ξεχνιέστε, όταν λέμε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Ιούνιου, δεν θα το δούμε με σκυθρωπά πρόσωπα και με εκείνο το συνέστημα ότι το καλοκαίρι τρέχει γρηγορότερα από ότι ο χειμώνας. Άλλωστε αυτό το λένε και τα τραγούδια, ότι μέχρι να πάρεις παγωτό σε πιάνει ο χειμώνας, αλλά είναι 30 Ιουνίου και είμαστε ακόμα εδώ. Έναν ολόκληρο μήνα θα είμαστε ακόμα εδώ τον Ιούλιο. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους φυσικά εδώ στους 102 και 2 μεγάγελους στο ραδιόφωνο της νέας εποχής, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε φυσικά εκτός από την πρωινή του ζώνη σε όλο της τον εξοπλισμό και όλα της τα ζωντανά προγράμματα φυσικά μέσα από τα FM αλλά και μέσα από το ραδιοliveria1.gr.

0: Είτε λοιπόν οδηγεί στο χειρότερο δικό δίκτυο της Ευρώπης, το οποίο όσα και αν εξαγγέλλονται, όσα έργα και αν ακούμε, όσα έργα και αν επιστρέφουν από το προηγούμενο ΕΣΠΑ στο τωρινό ΕΣΠΑ, μέχρι ενδεχομένως και αυτά να μπουν σε ένα άλλο ΕΣΠΑ και μέχρι το ΕΣΠΑ, δεν ξέρω τελικά αν θα καταφέρουμε να δούμε και κανένα έργο της προκοπής, αλλά γενικώς αν κυκλοφορεί στο χειρότερο δικό δίκτυο της Ευρώπης, που θα έπρεπε να είναι η βασική προτεραιότητα για κάθε έναν που πέρασε από την διοικητική βαθμίδα, είτε μιλάμε για βουλευτές, περιφερειάρχες και δημάρχους από αυτό το νησί, σίγουρα δεν αποτελεί τιμή να συζητάμε συνέχεια ότι αυτό το πράγμα το έχουμε τόσα χρόνια και πρέπει να το δεχόμεθα ακόμα και με νέα φώτα φωτοβολταϊκά, αλλά σίγουρα αποτελεί και μια ομολογία απραξίας. Ωστόσο, αν βρίσκεσαι σε αυτή την αλυσίδα της απραξίας, κάνε λίγο υπομονή, οπλίσουμε υπομονή. Σίγουρα θα κάτσεις πίσω από οχήματα τα οποία έχει εφεύρει ο ανθρώπινος νους, από πατίνι μέχρι τεράστια φορτηγά που κουβαλάνε ανεμογεννήτριες. Εδώ τότε θα καταλάβεις ότι βρίσκεσαι στο νησί των Παθών και των Πόθων, φυσικά που από άκρη σ' άκρη έχει πολλά θέματα και σήμερα για να συζητήσουμε. Καλημέρα μας και σε όλους όσους δεν ξέρω αν κανονίζουν διακοπές τους αυτές τις μέρες, αλλά σίγουρα κάποιοι από εσάς έχετε αυτό το προνόμιο ή εν πάση περιπτώσει αυτήν την δυνατότητα και μπορείτε να παραθερήσετε και στο νησί μας φυσικά, γιατί έχει πολύ ωραία πράγματα να δείτε. Όσοι είστε εδώ και επιστρέφετε, μάλλον έλκετε καταγωγή από εδώ και επιστρέφετε αυτό το καλοκαίρι, ελάτε να διαδώσετε και εσείς τα μηνύματα των Παθών και των Πόθων, των προσδοκιών, των απαιτήσεων, των εξαγγελιών και των προγραμματισμών. Γιατί σήμερα στην εκπομπή, εκτός από το τοπικό φυσικά, θα πάμε και στο εθνικό. Στο εθνικό πεδίο που σήμερα γυρίζουν στο μυαλό μου θέματα που αφορούν την υγεία, τη συνταγή επιτυχίας, να πω την καλημέρα μου και να στείλω την αγάπη μου και στην καλή μας συνεργάτη εδώ και πολύ καλή φίλη εκ των βάσεων του καταστήματος, τη Ρούλα, η οποία είχε μια μικρή περιπέτεια και μας ακούει και χαίρεται, που τη στέλνουμε όλη την αγάπη μας και φυσικά θέλουμε να είναι όσοι είστε αυτή την περίοδο γενικότερα αντιμετωπίζετε θέματα υγείας με νοσοκομεία και τρέχετε πέρα δόθε. Σίγουρα μην ακούτε Άδωνη Γεωργιάδη, διότι η δικιά σας επίγεια νοσοκομιακή εμπειρία δεν ταιριάζει σίγουρα με αυτή του Υπουργού. Και στο νησί των Παθών και των Πόθων εμείς μπορεί να μνημονεύουμε εκτός από τον κακό δρόμο και τα κακά μας τα χάλια στο θέμα της υγείας, με τις εμπειρίες να έρχονται και να χτυπάνε την πόρτα μας, τα μηνύματά μας, τα email μας σχετικά με το τι ζει ο καθένας όταν αναγκάζεται να περάσει την πόρτα του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδος, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι σήμερα να δούμε λίγο τι συμβαίνει με τη στελέχωση από τα ενημερωτικά, μαρκετίστικα, διαφημιστικά και περισπούδαστα φυλάδια του Υπουργείου Υγείας. Και όσο εμείς αναρωτιόμαστε, αγαπητές φίλες και φίλοι, τι συμβαίνει με την υγεία, την εργασία και σε αυτή τη χώρα που υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα με τη γίδα στην πλάτη πιασμένα, και δεν μιλάω μόνο για τα σκάνδαλα των σκανδάλων αυτής ταύτης της κυβέρνησης που της δίνει μεγάλη διέξοδο να εμπλέκονται με την πολιτική, παλιοί πρωθυπουργοί που έχουν μάθει, λέει, πώς γίνεται η δουλειά, άσχετα εάν μας θυμίζει η ιστορία τι καταλάβαμε και τι βιώσαμε πριν από 10-11 χρόνια από τους ίδιους. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι στην Ελλάδα του 2026, με τη γίδα στην πλάτη, πιάνονται και όσοι έχουν τα καταρρινά χρήματα. Κάναμε μια μικρή εισαγωγή εχθές για την περίπτωση Αβραμόπουλου. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς τίνεται το lobbying, το PR, τι είναι παράνομο, τι είναι νόμιμο, τι είναι πολιτικά διαβρωμένο και γιατί ξαναθυμόμαστε σήμερα τις διαδρομές των πετροδόλαρων προς αξιωματούχους που όταν τελειώνει η καριέρα τους γίνονται εύκολα σύμβουλοι εξοραϊσμού για κράτη και κρατήδια οικογενειοκρατίας, τα οποία είναι αμφιβόλου φυσικά πολιτισμικής ποιότητας. Σε ένα ειδικό και σε ένα χωρικό πλαίσιο, αυτή η εκπομπή, όπως ξέρετε, κάνει τη διασύνδεση, εξατομικεύει και διασυνδέει και πάνω απ' όλα καλημερίζει. Καλημερίζει αυτούς και αλλήλους και πρόσωπα δικά μας. Το ρόδι δεν έσπασε κανένας ακροατής σήμερα. Το σπάσε η Άννα Ευαγγελίου, η οποία νωρίς πουρνό δεν κρατιέται για να λάβει το μικρόφωνο στις 11 για μουσικό ξυπνητήρι. Σήμερα υπενθυμίζω σε νέα Δημήτρης Μπακαλιάνος, back is back όπως κάθε Τρίτη για τις ροκ εξορμήσεις που κάνουμε μέσα από μουσικές του παρελθόντος, ελληνικές και ξένες νότες και φυσικά σε μια εκπομπή που ειλικρινά σας το λέω και το καταθέτω σε αυτό εδώ το μικρόφωνο. Εάν δεν ήμουν στην πρωινή ζώνη θα ήθελα να την κάνω εγώ πραγματικά. Ίσως με τον Δημήτρη κάνουμε και καμία πλακά. Δεν ξέρω αν υπενθύμησα σε όλες και όλους τους τρόπους επικοινωνίας με την σημερινή εκπομπή, την ακροτελεύτια εκπομπή του Ιουνίου, 30 Ιουνίου σήμερα, Σωτήριον έτος 2026, ημέρα Τρίτη, πολεμική Τρίτη θα μπορούσα να πω, και φυσικά μπορείτε να μας παρακολουθείτε όπως είπα εκτός από τα FM και το Radio Aliveria1.gr και μέσα με εικόνα και ήχο μέσα από το Facebook και το YouTube. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 11. Πάμε να δούμε τις πρώτες καλημέρες και να στείλουμε τα πρώτα μας χαιρετίσματα εδώ. Καλημέρα από τη Χαλκίδα μας λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, καλημέρα, τι να πω εγώ τώρα. Απλά χθες πήγα Χαλκίδα και απόλαυσα τον υπέροχο εικονικά δρόμο, λέει ο Ευάγγελος, ο οποίος είναι στην παρέα μας δια του Facebook. Καλημέρα στον Γιάννη, τη Μαρία, τον Δημήτρη, την Μαρία, τον Άρη και τον Νικόλα που μας παρακολουθεί. Χρωστάω στον Νίκο, το ξαδερφάκι το καλό, το μήνυμα το χθεσινό της επιστροφής αυτό εδώ το μικρόφωνο μετά από αυτές τις 15 μέρες. Με ρωτάτε κάποιοι τι ετοιμάζουμε, συνεχίζετε και με ρωτάτε. Σήμερα το βράδυ θα μάθετε κάποια πράγματα. Μείνετε λίγο κοντά μας και στο διαδίκτυο. Ξέρω τι σας λέω. Ο φίλος ο Σημεών από Θεσσαλονίκη που είναι στην παρέα μας, ο Πέτρος ο χθεσινά εορταζόμενος που επιμένει αν τελικά η δική του παρατήρηση ότι η δική μου έλλειψη από το μικρόφωνο επί 15ημέρου οφείλεται στους λαγοκέφαλους και στο κυνήγι των λαγοκέφαλων. Συνεχίζεται αυτή η πλάκα, πόσα κιλά έβγαλες Κωνσταντίνε και τι εισέπραξε από το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο που έχει χρέος πολύ μικρότερο λέει στην κεντρική κυβέρνηση από αυτό που παρέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ο Κυριάκος Πιερακάκης. Μάλιστα. Βεβαίως ξέρετε ότι τα ζητήματα αυτά του δημοσίου χρέους είναι για να γελάμε, διότι διαβάζω μερικά σχόλια ότι πάμε πολύ καλά ως χώρα. Ακριβώς ο λογοπέκεπέ μου λέει εδώ πέρα. Λαγοπέκεπέ μου λέει εδώ πέρα η Άννα. Γιατί σε λίγο δεν ξέρω αν οι λαγοκέφαλοι θα βγουν, ξέρω εγώ για παράδειγμα, στην Αράχοβα. Φαντάζεσαι, εκτινοτρόφος από την Αράχοβα με 4 τόνους λαγοκέφαλο πήγαινε εσπράξει και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν ξέρω αν ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, αυτός ο άνθρωπος το φέραμε από τα Ευρώπας, μπορεί να καταλάβει τη λογική μας. Αλλά σας έλεγα πριν αυτήν την πολύ σημαντική παρατήρηση εδώ από το στούντιο το κεντρικό ότι ναι, προφανώς σας έλεγα ότι αυτή η φυγή το επί 15ημέρου οφείλεται σε πάρα πολύ ωραία δημιουργήματα. Γι' αυτό κρατηθείτε λίγο. Δεν βουτάμε για λαγοκέφαλους. Καλημερίζω κόσμο λοιπόν και σας έλεγα ότι θέλω να πάω και στον Νίκο, γιατί εχθές άμα την επιστροφή είχα ένα μήνυμα το οποίο δεν το διάβασα στον αέρα. Μου το θύμισαν εδώ οι καλοί μου συνεργάτες στις 11 η ώρα, οπότε νομίζω ότι οφείλω να το αναγνώσω γιατί δεν το πρόλαβα. Και στεναχωριέμαι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα μας έλεγε λοιπόν ο Νίκος. Δεν νομίζω ότι θες να τελειώσεις τις 11 την εκπομπή. Για τις επόμενες μέρες θα πρέπει να κάνεις εκπομπή μέχρι και τη 1 το μεσημέρι για να αναπληρώσεις τα κενά, λέει εδώ ο Νίκος. Αλλά έρχομαι και σας λέω ότι τα κενά θα αναπληρωθούν με αυτά που ετοιμάζουμε. Αυτά που ήταν ο λόγος που μας κράτησαν στην άκρη, θέλω να πω, για 2 εβδομάδες. Καλημέρα στην Καλλιόπη, καλημέρα στην Ρίτα, καλημέρα στον Δημήτρη και την Μαρία. Καλημέρα σε Μαρία και φυσικά που φυλάει τις θερμοπύλες all by herself. Σήμερα στον αδερφό μου που είναι στην παρέα μας και μας παρακολουθεί, τον Αγγελάκο. Καλημέρα σε Άννα, καλημέρα σε Γεωργία και Χρύσα. Η παρέα μεγαλώνει και η βόλτα, ξέρετε, δεν είναι μικρή, διότι εκτός από το Facebook, εκτός από το FM, εκτός από το Radio Aliveria 1, έχουμε και το YouTube. Στο οποίο μπορείτε εκτός από τα μηνύματά σας να το χρησιμοποιείτε και σαν μια καλή ραδιοθήκη όλων των εκπομπών που είναι εκεί on demand ανά πάσα ώρα και στιγμή για να τις ξανακούσετε. Σωτήριο έτος λοιπόν 2026 και 30 Ιουνίου, μια μέρα στην οποία πρέπει και οφείλουμε να μνημονεύσουμε. Χθες είχαμε τη γιορτή, την μεγάλη γιορτή από τον Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και στείλαμε την αγάπη μας σε πολύ κόσμο. Ολοκληρώθηκε και η νηστεία για όσους κρατούσαν το εθιμοτυπικό, φυσικά και πολύ σημαντικό. Συνάξη των Αγίων 12 Αποστόλων σήμερα. Στο εορτολόγιο μας οι Απόστολοι του Χριστού θα ξεχωρίσουν μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας σαν υπέρλαμπροι αστέρες πρώτου μεγέθους της πνευματικής ζωής. Την 30 Ιουνίου η Εκκλησία γιορτάζει τους 12 Αποστόλους που αρχικά εξέλεξε ο Κύριος πλην του Ιούδα Ισκαριώτη. Αυτοί είναι φυσικά ο Σίμωνας Πέτρος, ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, ο Φίλιππος, ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος, η Ναθαναήλ, ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Σίμωνας, ο Ζηλωτής, ο Ιούδας, αδελφός του Ιακώβου του Μικρού και ο Ματθίας που εξελέγει μέσα από το υπερόο της παραμονές Πεντηκοστής σε αντικατάσταση του Ιούδα του Ισκαριώτη. Τη ζωή του καθενός των Αποστόλων αυτών σκιαγραφούμε στις ιδιαίτερες γιορτές τους και υπενθυμίζουμε σήμερα την ενότητα που είχαν μεταξύ τους αλλά και την ηθική τους που τόσο συνέβαλε στην πνευματική εν Χριστώ αναγέννηση του κόσμου. Έχουμε λοιπόν χρέος και εμείς οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί να κινούμαστε στα ίχνη των Αποστόλων με θερμό ζήλο για τη διάδοση του σωτηριώδους μηνύματος του Ευαγγελίου που διέπνεε φυσικά και αυτούς και πρέπει να γίνουμε μιμητές του έργου τους. Και δεν σας λέω τυχαία για τα ζητήματα με τους Αποστόλους γιατί έχει πυκνώσει πολύ και είναι ένα από τα θέματα τα οποία απασχόλησαν και απασχολούν την κοινή γνώμη φυσικά το θέμα των μισθών των Μητροπολιτών. Εδώ που έχουμε ακούσει πολλά και πολλά τα οποία μας έχουν κάνει εντύπωση από ανθρώπους που υποτίθεται ότι βρίσκονται εις την συνεχή διακονία και με τα πενιχρά έξοδα θα πρέπει να κάνουν το θεάρεστο έργο τους φορώντας κάρβουν αναμένα πάνω στα ράσα τους και όχι απλά κάνοντας ένα επάγγελμα. Ωστόσο είδαμε αρκετούς Μητροπολίτες να στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Διάβασα για τον Κερκύρας σε αντίθεση με αυτά που μας είπε ο της Καλαμάτας και βεβαίως έχουμε πολλά τα οποία σκεπτόμεθα για το αν τελικά η διάκριση μεταξύ ποιμαντικής και διακονίας, της ποιμαντικής τέχνης δηλαδή και του δόγματος μπορούν να ξεχωρίσουν ή δεν πρέπει να ξεχωρίσουν γιατί έτσι ομογενοποιούνται γύρω από την ευγνωμοσύνη που θα ζητήσει το κράτος από τους ιεράρχες να δείξουν σε κάποια του αλλαγή. Γιατί ξέρετε το κράτος στο οποίο είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης που είναι υπέρ μιας πολυπληθούς διαθρησκευτικής και πολυσυλλεκτικής θα μπορούσα να πω πραγματικότητας είναι εναντίον του νατιβισμού, το έχει πει ο ίδιος και των γηγενών και προφανώς στοιχείο των γηγενών είναι και η θρησκεία. Ενδεχομένως εδώ τώρα πρέπει να σκεφτούμε ανοιχτά τι θα ζητήσει λοιπόν το κράτος που αποφασίζει μετά από χρόνια πολλά να κάνει αυτή τη γενναία αύξηση έως και 98%. Τα έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν αλλά όσο μπαίνουν στη δημόσια σφαίρα αυτές οι αγωνίες τόσο βλέπετε και τους ιεράρχες να παίρνουν θέση από τη μία ή την άλλη πλευρά. Διότι όπως λένε και οι θεολόγοι το να διακρίνεις τη διαφορά ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο διδάσκεται το Ευαγγέλιο, η ποιμαντική δηλαδή και οι τρόποι αυτοί που μπορεί να παίρνουν έναν εξυγχρονισμό δεν μπορεί να εξυγχρονίζουν ταυτόχρονα και την έννοια των αληθιών του δόγματος. Εδώ που στέκεται και στερεώνεται λοιπόν χωρίς να είναι iPhone που παίρνει update ολόκληρη η Ορθόδοξη πίστη. Μεγάλη συζήτηση λοιπόν και για το θέμα αυτό. Σας είπα και χθες ότι είναι πολλά αυτά που έχουν συμβεί και εμείς πρέπει να τα σχολιάσουμε και θέλουμε να τα σχολιάσουμε διακαώς εκτός φυσικά και από τα νέα που έρχονται σοριδών σήμερα σχετικά με το τελικά ξεκινάει η εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας στην Ελλάδα. Διότι στη χώρα μας ξέρετε όλα αυτά είναι πιλωτικά. Πιλωτικά θα ξεκινήσει μια ευέλικτη μορφή απασχόλησης για την τετραήμερη εργασία. Στη χώρα μας, να υπενθυμίσω, που έχουμε 13ωρο θα σπίσει, έτσι. Ταυτόχρονα θέλουμε να γυρίσουμε και στην τετραήμερη εργασία. Εδώ είναι αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά στο μυαλό των κυβερνώντων, τα οποία εξυπηρετούν προφανώς τους δικούς τους λόγους για να αλλάζουν, γιατί το κάνουν αυτό, για να αλλάζουν οι δείκτες κατανόησης του αν τελικά έχουμε ανεργία ή όχι. Διότι ξέρετε ποιο είναι το κόλπο. Επειδή είπαμε σήμερα θα μιλήσουμε για την υγεία. Ποιο είναι το κόλπο σε ό,τι αφορά το εργασιακό. Όλοι οι part-timers να φαντάζουν ως άνθρωποι που είναι εκτός της ανεργίας. Δηλαδή, δεν μιλάμε για την πραγματική εργασία που δημιουργεί επαγγελματίες, μιλάμε για τους απανταχού 2 ώρους, 3 ώρους, 4 ώρους, οι οποίοι θα μπορούσαν να γίνουν 4 ώροι επί 2 εργοδότες, δηλαδή 8 ώροι, και ενδεχομένως επί 3 εργοδότες για να συμπληρωθεί το 13 ώρο. Σε αυτή τη χώρα, λοιπόν, εμείς πιλωτικά θα κάνουμε και την τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Το θέμα είναι, μπορεί αυτό να γίνει ένα μόνιμο καθεστώς? Βεβαίως στην Ελλάδα του 2026 η αγωνία εκεί έξω, ξέρετε, δεν είναι ούτε τι συμβαίνει μεταξύ του πολέμου του εμπορικού Κίνας Αμερικής, τι συμβαίνει τελικά με τα μοτίβα της εξέλιξης στα πεδία του Ιράν, τι συμβαίνει με το Μουντιάλ που οι Γερμανοί έμειναν έξω και για μία και μοναδική φορά στην ιστορία θα αλλάξει το περιβόητο ρητό ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα στο οποίο παίζουν 11 από εδώ, 11 από εκεί και στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί. Δεν ισχύει αυτό. Εχθές οι Παραγουανοί τους άφησαν έξω στα πέναλτι και ήταν το σοκ του Μουντιάλ. Δεν απασχολεί όμως κανέναν στη δημόσια σφαίρα, αδέρφια, αυτό. Αυτό που απασχολεί όλους, ξέρετε ποιο είναι? Ότι από αύριο τα ψώνια μας, τα κινέζικα υπερκαταστήματα θα έχουν δασμούς. Διότι τα πακετάκια από την Κίνα θα παίρνουν δασμούς, Τέμου, Σέιν, και όχι μόνο θα παίρνουν και θα τρών δασμούς. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό σήμερα, για το τι τελικά είναι το φαύλο σύστημα της οικονομίας του λιανεμπορίου σε χώρες ειδικά σαν τη δική μας, που δεν παράγουμε απολύτως τίποτα και το μόνο που κάνουμε είναι να κάνουμε περισπούδαστες δηλώσεις ότι πάει καλύτερα η οικονομία ως λόγος χρέους ως προς το ΑΕΠ. Δηλαδή το χρέος μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο αν δεις και τα έξοδα της κεντρικής κυβέρνησης, αλλά τι λένε οι οικονομολόγοι του Μαξίμου? Ότι αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε καλύτερη επιστολική ικανότητα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αδέρφια μου, έχουμε γίνει Ολλανδία και δεν το ξέρουμε. Βεβαίως και δεν το ξέρουμε. Εδώ δεν θυμόμαστε τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας πριν από 10 χρόνια. Δεν θα πιστέψουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που μας λέει ότι είμαστε Ολλανδία και δεν το ξέρουμε? Πάμε στα δικά σας μηνύματα. Είναι 8 και 25 πρώτα λεπτά και ξέρετε, ο ρυθμός είναι καταιγιστικός όπως πάντα εδώ. Δεν έχουμε ξανά ηλεκτρικό, δεν άκουσα τον Τελάλη, λέει εδώ ο Ευάγγελος. Ναι, σήμερα υπάρχει μια εκτεταμένη διακοπή ρεύματος σε όσους βρίσκονται εκεί στον δρόμο που μας ενώνει με τη διασταύρωση του Καράβου για τα έργα που συμβαίνουν εκεί με την υπογειοποίηση του δικτύου. Λίγο υπομονή πρέπει να κάνετε. Όσοι έχετε σχέση με το Ράδιο Αλιβέρη, όπως ο υποφαινόμενος εδώ, ακροατής, φίλος και εγγράφων, ελάτε στο Ράδιο Αλιβέρη 1 να σας κεράσουμε καφεδάκι, αγαπητέ, και μην στεναχωριέστε. Θα τελειώσει και αυτό. Έτσι, υπάρχει αυτή η εκτεταμένη διακοπή ρεύματος. Για την πόλη η οποία σε εκείνο το κομμάτι αλλάζει, όπως ξέρετε και το βλέπετε, με την υπογειοποίηση του δικτύου που μας οδηγεί στον Κάραβο, με την διευθέτηση στην διασταύρωση Καράβου με τον περιφερειακό, όπου εκεί θα μπει τελικά και το τρενάκι ατμάμαξα από το λιντορυχείο, τώρα θα μπει, δεν δεσπόζει όπως έλεγαν διάφοροι δημοσιογράφοι στο παρελθόν, σε μια ανάπλαση που υπάρχει εδώ και χρόνια στα σχέδια. Ξέρετε, στην Ελλάδα και ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση τα πράγματα παίρνουν το χρόνο τους. Θα πούμε και για το βιολογικό, επειδή με ρωτάει ο Πέτρος, γιατί είδα πολλές ανακοινώσεις εδώ από τον κύριο Ζεμπίλη και τον δήμαρχό μας εδώ, τον Νίκο Μπαράκο, σχετικά με το βιολογικό και το ΕΣΠΑ, για την ανάπτυξη βιολογικού εδώ στο Αλιβέρι. Ένα έργο που είναι πραγματικά σοβαρό. Από την προηγούμενη δημοτική αρχή ξεκινήσει να υλοποιείται, άλλαξε χέρια λόγω ΕΣΠΑ. Ευτυχώς είμαστε τυχεροί και δεν μείναμε έξω λόγω της μετάβασης στο ΕΣΠΑ όπως έμειναν άλλοι δήμοι. Τώρα περιμένουμε τα χρονοδιαγράμματα. Καλές οι αυτοεπενέσεις, αλλά πρέπει να πάμε και στα χρονοδιαγράμματα. Και εν πάση περιπτώσει, αφήστε εμάς να κάνουμε τη δουλειά μας και να περνάμε μέσα από την κριτική σκέψη και την ενημέρωση αυτά τα οποία εξαγγέλλονται, διότι ο κόσμος ξέρετε πώς την πατάει στην τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικά στο Αλιβέρι που ακούμε πολλά για έργα σαν τον ψεύτη Βοσκό. Δηλαδή τώρα θα γίνει, τώρα μας το πήρανε, τώρα έρθει η κεντρική κυβέρνηση. Αυτή ξέρετε που δεν έχει πολλά, κεντρική κυβέρνηση που δεν έχει πολλά χρέη. Τώρα ήρθε να αλλάξει το πρόγραμμα, τώρα ήρθε το πακέτο, έπρεπε να συμπληρωθεί. Τώρα η μελέτη θα ταιριάξει και θα κουμπώσει μαζί με ένα άλλο πρόγραμμα και ούτως ή άλλως. Κυνηγάμε τα προγράμματα. Ως ναρκωμανείς της οικονομίας της τοπικής αυτοδιοίκησης που κυνηγάμε τα προγράμματα. Και δεν ξέρω και εγώ τελικά αν θα σωθούμε, διότι μιας και μιλάμε για έργα, να σας πω ότι και αυτή η ανάπτυξη που φαίνεται εδώ από τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών και από τις δηλώσεις του κ. Πιερακάκη αφορά και σχετίζεται με το Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν φύγει αυτό, τι θα γίνει άραγε? Θα γίνει αυτό που λέει ο φίλος εδώ ο Βαγγελής, θα γίνει εκ Γερμανίας ορμόμενος, στέλνουμε την καλημέρα μας, στεναχωρημένος λέει για τη Γερμανία, όχι ως Έλλην λέει, αλλά ως κάτοικος, εντάξει, θα το δέχομαι, γιατί άμα είναι σκυθροπά δεις τα πρόσωπα των Γερμανών που συναντάς εκεί έξω στην χώρα που ζεις, τα πράγματα δυσκολεύουν για τη δική σου ψυχολογία. Όπως λέει λοιπόν και ο φίλος μας εδώ, το θέμα λέει με τα έργα και με τα προγράμματα είναι, Κωνσταντίνε, ότι θα έρθει ένα νέο ανάκαμψης. Οπότε, για να υπάρχουν οι σκιτζίδες και να συντηρούνται τα σκάνδαλα, θα βρεθεί ένα καινούριο ανάκαμψης από τα λοιμά του οποίου θα κινητοποιείται το βαθύ κράτος και το σύστημα των σκανδάλων. Καλημέρα στην Αναστασία, καλημέρα στην Γεωργία, είπαμε, και στο Βασίλη μια καλημέρα. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Κωνσταντίνε, χάρηκα που σε πέτυχα εδώ. Εγώ να δεις και... Με αυτά και με αυτά φυσικά νομίζω ότι ήρθε η ώρα, ναι, γιατί έχω και το διάλειμμα μου σε 1,5 λεπτό, να πάμε και σε μουσική, να πάμε και σε διαφημίσεις, απαραίτητος για τους καλούς επαγγελματίες που επιλέγουν φυσικά το σταθμό μας για τη δικιά τους διάδοση μηνυμάτων εμπορικών και όχι μόνο. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ μέχρι και τις 11, συνεχίζεις και στέλνεις τα μηνύματά σου σε όλες τις πλατφόρμες και με το που επιστρέψω... Εκτός από τον παλμό της μέρας που συνεχίζεται καταιγιστικά στην πρώτη ώρα, θα πάω και στο Viber.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει λέει τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι λέει και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο, εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο, να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Ψάχνεις ασφάλεια? Ψάχνεις επιλογές? Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο.

0: Δύο αλβέρι, ένα. Αλβέρι, ένα. Ακούτε το ράδιο αλβέρι, ένα.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή λοιπόν, 8 και 37, εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους βρίσκεσαι, δυνατά σφαγερά διαμεσολάβητα και αληθινά, πάντα αποκλειστικά στο ράδιο Αλιβέρι 1, Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Είναι το μαγκαζίνι της εξατομίκευσης, εμβάθυνσης και διασύνδεσης και έχουμε βρεθεί εδώ όλοι από τις 8 η ώρα γιατί είμαστε στον παλμό της μέρας, αναφέροντας όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν σήμερα και φυσικά αργότερα θα περάσουμε και στην πολιτική ανάλυση ορισμένων εξ αυτών που έχουμε πίστη ότι χρειάζεται να το κάνουμε ακριβώς για να καταλάβουμε την ουσία της ειδησιογραφίας που δεν είναι η απλή αποτύπωση και αναδημοσίευση αλλά η ανάλυση και εμβάθυνση. Το λέω γιατί σε μια εποχή όπως αυτή που διανύουμε η καλοκαιρινή με το τουριστικό μας προϊόν, αυτό που λένε όλοι μεγάλη ναυαρχίδα να είναι στο επίκεντρο, θα χρειαστεί να κάνουμε και ένα ταμείο κάποια στιγμή, αλλά το ταμείο πάντα ξέρετε αρχίζει από το νοικοκυριό, αρχίζει από το ζήτημα της ακρίβειας. Διαβάζω εδώ για τη νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια ότι παγώνουν οι τιμές λέει για 2 μήνες σε βασικά αγαθά. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα έχουμε νέες μειώσεις και μέχρι τότε για το δίμηνο το καλοκαιρινό θα παγώσουν οι τιμές. Για ποιον θα παγώσουν οι τιμές? Για τον μέσο καταναλωτή, για τον μέσο τουρίστα, γιατί έρχονται εκλογές, γιατί θέλουμε να πάμε με μεγαλύτερο καλάθι, κύριε Γενική Διευθυντά, εδώ διαβάζω του ΣΕΒ, κύριε Θεοδωρόπουλε, αλλά και στο γεγονός ότι η κεντρική κυβέρνηση ενδιαφέρεται πολύ, εκτός από το πόσο κάνει την πλατφόρμα την περιβόητη, γιατί ξέρετε η ακρίβεια τη χτυπάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το πόσο κάνει. Δηλαδή το πόσο κάνει κάτι σε όλη την Ελλάδα για να δούμε λίγο στο δικό μας το σούπερ μάρκετ, στο δικό μας το μπακάλικο, στο δικό μας το μαγαζί αν κάποιος έσχροκερδεί. Έτσι θα το λύσουμε, με πλατφόρμα δηλαδή. Κατά τα άλλα έχουμε αποφασίσει να βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο πολύ βαθιά για να σπάσουμε τα καρτέλ των ανθρώπων των σούπερ μάρκετ. Δεν συμβαίνει με αυτόν τον τρόπο προφανώς και ακριβώς δεν συμβαίνει και δεν σπάει ούτε με αυτό το περιβόητο θέμα σήμερα, από αύριο μάλλον, των δασμών για τους τελωνιακούς δασμούς για τα κινέζικα προϊόντα. Η αλήθεια είναι ότι στα κινέζικα προϊόντα φεύγει ένα πολύ μεγάλο μέρος απώλειας του καταναλωτικού μερίσματος ή της καταναλωτικής δυνατότητας εκ μισθού που έχει ο μέσος πολίτης. Το θέμα είναι αν αυτή η κατανάλωση μέσου μερίσματος από τον κορβανά των νοικοκυριών που φεύγει στο οποιοδήποτε κινέζικο κατάστημα direct με τον κατασκευαστή πολλαπλασιάζεται ή θα πολλαπλασιαστεί η απώλεια δηλαδή αυτών των χρημάτων εάν το ίδιο προσέξτε προϊόν έρθει με αυτή την ιστορία των μεσαζόντων σε ένα κατάστημα που μαζί με τα λειτουργικά του έξοδα μπορεί να μας χρεώσει το ίδιο προϊόν αντί για 10 ή 11 ή 9 ευρώ 40, 50 και 60. Και το λέω γιατί η ουσία του πόσο κάνει, η ουσία το πώς θα χτυπηθεί ακρίβεια δεν είναι να καταστραφούν τα μαγαζιά λιανικής που καταστρέφονται από τα κινέζικα προϊόντα, ούτε ο υπερδασμός σε μια οικονομία η οποία έχει ήδη μπει πολύ ενεργά στην Ευρώπη ή σε μια οικονομία την κινέζικη την οποία εκμεταλλεύτηκαν πολλές χώρες στην Ευρώπη για να κάνουν εκεί τα φθηνά τους εργοστάσια για να φέρνουν φτηνότερων εργατικών χεριών αποτελέσματα στην Ευρώπη και να τα πουλάνε ακριβά, είναι μια αλυσίδα της οικονομίας του υπερπληθυσμού που υπάρχει στην Κίνα και γι' αυτό δεν μπορεί να χτυπηθεί, αλλά είναι ταυτόχρονα και κάτι ακόμα που κάνουν οι Κινέζοι. Κάνουν κάθετη παραγωγή εργαζόμενοι εργάτες, κατασκευαστές, αντιγραφή σχεδίων όλου του κόσμου τα τελευταία πολλά χρόνια και βελτιώνοντας την ποιότητά τους πλέον είναι πολύ ενεργοί και στις αγορές πιο εξειδικευμένων προϊόντων. Το λέω γιατί αυτή η λογική το κινέζικο έχει πλέον χαθεί. Αυτό έκαναν οι δυτικοί στην Κίνα για πολλά χρόνια, εκμεταλλευόμενοι τον υπερπληθυσμό, δίνοντάς τους να κατασκευάζουν σχέδια των δυτικών, τα οποία εκείνοι όχι μόνο αντέγραψαν, αλλά και βελτίωσαν. Σε μια χώρα λοιπόν που βγάζει από τη θήκη του κινητού σου μέχρι πολεμικό αεροσκάφος, μέχρι δορυφόρο και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, καλό είναι να σκεφτόμαστε περισσότερο πώς θα ενισχύσουμε τον τρόπο με τον οποίο στην Ελλάδα θα ενισχυθούν οι κάθετες παραγωγές. Να μπορεί κάποιος δηλαδή αυτό που χρειάζεται να το δημιουργεί ο ίδιος και με λιγότερους μεσάζοντες να το περνάει στη λιανική. Ίσως αυτό
να είναι και ο λόγος που λέμε πολλές φορές αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί η Ευρώπη εκτός από την ολοκλήρωσή της έχασε στο γεγονός ότι αποβιομηχανοποιήθηκε, βάζοντας σε προτεραιότητα αντί για τα χρήματα από την παραγωγή, την πολυπολιτισμικότητα και το μοίρασμα των μπικικινίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να παράγουμε λιγότερο, να είμαστε λιγότερο δημιουργικοί και περισσότερο σαν αυτούς τους αμπικιοκράτες που φέρνουν τρίτης κατηγορίας πολίτες να εργάζονται για αυτούς και αυτοί μοιράζονται τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα διάφορα ταμεία ανάκαμψης. Για σκεφτείτε τα και έτσι ρε παιδιά εκεί έξω εσείς με παρακολουθείτε. Και ναι, μου γράφει ο Θωμάς εδώ ότι πρωί-πρωί που τη βρίσκεις την όρεξη να κάνεις αυτή τη σκέψη, δεν είναι θέμα όρεξης, είναι θέμα να καταλάβουμε πίσω από τις λέξεις ότι δεν είναι η λύση τελικά πραγματικά. Ούτε οι υπερδασμοί, ούτε το να μην έχει direct επικοινωνία ο καταναλωτής με το

Πως αναπτύσσεται, βλέπετε πως αναπτύσσεται το μοντέλο του υπερκέρδους σε αντίθεση με το γεγονός ότι τα προστοζήν δεν βγαίνουν από τα νοικοκυριά. Και επειδή η οικονομία είναι μια κινητική διαδικασία μεταξύ νοικοκυριών, επιχειρήσεων και κράτους, σκεφτείτε λίγο ποιος συντηρεί ποιον και ποιος είναι, όχι την τελευταία τρύπα, ποιος μειώνεται δραστικά ο πληθυσμός των νοικοκυριών δημογραφικά και ουσιαστικά. Ακριβώς γιατί υπερκέρδη γκρουπάρονται, στριμώχνονται στα χέρια συγκεκριμένων κύκλων. Τι μας λέει εδώ ο Δημήτρης Κουλιώνης? Την ίδια στιγμή τα στοιχεία φανερώνουν ότι το Μάιο του 26 υπήρχε ισχυρή πιστωτική επέκταση, νέα δάνεια. Η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότηση προς το ιδιωτικό τομέα ήταν θετική, αλλά η μερίδα του λέοντος πηγαίνει στις επιχειρήσεις. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να χτυπήσουμε σε καμία περίπτωση κανένα στοιχείο της ακρίβειας με τα πόσο κάνει ή με τους δασμούς της Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αναγκαστικά για να στηρίξει την αποβιομηχάνησή της επέτρεψε στους Κινέζους να έρθουν για να χτυπήσουν την αγορά μας, και τώρα με τους δασμούς τα πράγματα, πιστέψτε με, δεν θα είναι εύκολα για μας, όχι για τους καταναλωτές, για την Ευρώπη, γιατί θα βρουν κάποιο τρόπο οι Κινέζοι πάλι να σου δίνουν φτηνά αυτό που χρειάζεσαι. Επειδή ξέρετε, σας απασχολεί και μου γράφετε, γι' αυτό και εγώ παίρνω λίγο χρόνο σχετικά με τα ζητήματα αυτά των αγορών από τις πλατφόρμες. Μου γράφει εδώ πέρα η Κωνσταντίνα, έχει μια φωτογραφία τον Αλέξη Τσίπρα με την Kimberly Guilfoyle. Τι δουλειά, μου λέει, έχει ο Τσίπρας να συναντιέται με την Guilfoyle? Αλήθεια, τι δουλειά έχει να συναναστρέφεται με την Guilfoyle ένας συνταξιούχος πολιτικός, ο οποίος βγήκε από το κοινοβούλιο γιατί δεν ήθελε, λέει, να συμμετέχει σε ένα κοινοβούλιο τέτοιο, ήθελε να ξανασυνδεθεί με την κοινωνία. Συνδέθηκε τόσο γρήγορα ο Τσίπρας με την κοινωνία που η κοινωνία τον ώθησε να μιλήσει και με την Guilfoyle. Δηλαδή τώρα ο Τσίπρας έχει κατανοήσει τα προβλήματα της κοινωνίας και μπορεί και φτάνει και έχει πρόσβαση στην κυρία Guilfoyle. Η κυρία Guilfoyle, η οποία ξέρει πως παίζεται το παιχνίδι, γιατί έχει έρθει, επειδή ο Τραμπ απεδείχθη μεγάλος προφάιλερ σε ό,τι αφορά ως μάνατζερ, ως επιχειρηματίας, σου λέει στην Ελλάδα τι θα στείλω. Θα στείλω μια προσωπικότητα η οποία μπορεί να πάει να ταιριάξει τα μπουζούκια, μπορεί να κάνει παρέα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, μπορεί να πάει σε ένα γκαλά πάρτι, μπορεί να φορέσει ένα φαντεζί φόρεμα, και επειδή οι Έλληνες είναι του φαντεζί, μπορεί γενικότερα να την αγαπήσουν και να τη συμπαθήσουν. Η κυρία Guilfoyle, να απαντήσω εδώ στη φίλη την καλή μου ακροάτρια, ξέρει πως παίζει το παιχνίδι και παίρνει, επιλέγει να πάρει θέση απέναντι σε πρόσωπα που τα εφοπλιστικά κινήματα, τα εφοπλιστικά κυκλώματα, οι εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και εκείνοι που θέλουν να κουνήσουν λίγο την πίσα, ξαναβάζουν στο παιχνίδι τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν έχει προφανώς το έρισμα το οποίο του δίνουν οι δημοσκόποι και το ξέρει και ο ίδιος, όπως το ήξερε και το 2019 και το 2023, ότι τα πράγματα δεν είναι αυτά που θέλει να μας πει ότι πρέπει να πιστέψουμε από αυτά τα νούμερα που του δίνουν, ότι είναι δεύτερος και ούτω καθεξής. Είναι ένα πρόσωπο που στην περίοδο της δικής του θέσης ως αξιωματική αντιπολίτευση 19-23 έκανε χάρες σε μεγάλα συμφέροντα και έχωνε κόσμο σε θέσεις ευθύνης. Αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε να μιλάει με την κυρία Guilfoyle και έχει και το ύφος του εραστή, σαν να πέρασε ένα ωραίο βράδυ μαζί με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Βεβαίως με την πρέσβυρα βρέθηκε και ο κύριος Σαμαράς το προηγούμενο διάστημα, οπότε αυτό είναι τροφή για σκέψη για τα πρόσωπα που τροφοδοτείται η κοινή γνώμη με την παρουσία τους ως παρουσία συγκολητική, απαραίτητη, σημαντική, καταλυτική για το που θα καταλήξουμε στις επόμενες εκλογές. Πέρσι θυμάμαι σε αυτό το μικρόφωνο μιλώντας για τα γεγονότα του 2015, για την μεγάλη τρύπα στην οποία άριξε τον Κασελάκη ο Τσίπρας, για την ιδιοτέλεια που χαρακτηρίζει αυτό το πολιτικό, να μπορεί να προδίδει αυτούς και συντρόφους, κολλητούς, φίλους και εχθρούς. Τον βλέπουμε τώρα με το ωραίο το μπλε κουστούμάκι και το ωραίο του το ταμπά παπουτσάκι να ποζάρει δίπλα στην πρέσβυρα ως ένα πρόσωπο, ξαναλέω, που διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην επόμενη μέρα της Ελλάδας 2.0,

ως ένα πρόσωπο που έχει λύσει το θέμα ξανασύνδεσής του με την κοινωνία. Δεν γελάνε απλά οι πέτρες, γελάνε και όσοι δεν φοβούνται τους λαγοκέφαλους. Ειδικά όταν διαβάζω στις δηλώσεις εδώ του Αλέξη, υπογράμμισα στην πρέσβη την πολιτική της Ελλάς για τις σχέσεις μας με τη ΣΥΠΑ. Και επειδή η Ελλάς, ξέρετε, θυμίζει και άλλα πράγματα στο δικό μας το μυαλό, κάποιοι τους σηκώνονται οι τρίχες γενικότερα με αυτή την συμβολική σχέση. Η Ελλάς με τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελλάς με τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες που το Νοέμβριο, μόλις φύγει το καλοκαιράκι, μαζί με το ΠΑΣΟΚ θα είναι και η Ελλάς στην πορεία του Πολυτεχνείου προς την Αμερικανική Πρεσβεία. Δεν ξέρω αν τελικά καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα οποία ζούμε στο δημόσιο λόγο έχουν λόγο ύπαρξης, γιατί είμαστε κοινωνία χαμηλών απαιτήσεων. Αν δεν το έχετε καταλάβει, νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Και η κοινωνία χαμηλών απαιτήσεων, ότι όλα είναι ίδια, ότι δεν αλλάζει τίποτα, ότι χίλιες φορές αυτός, να έρθει αυτός για να φύγει ο άλλος, που ήρθε ο άλλος γιατί έπρεπε να φύγει αυτός, είναι ένας φαύλος κύκλος. Αν δεν το καταλαβαίνετε, βρείτε έναν τρόπο να εκφράζεστε. Ελάτε εδώ στο ραδιόφωνο να κάνουμε άλλα πράγματα, γιατί εκεί έξω, ειλικρινά πλέον, δεν αξίζει ούτε το σχόλιο ούτε η ανάλυση μας. Και δεν το λέω για να πικράνω την καλή μου φίλη εδώ, την Κωνσταντίνα, που μου έστειλε τη φωτογραφία του Greek lover Αλέξη Τσίπρα, αλλά το λέω γιατί γεγονός είμαστε αναγκασμένοι να συζητάμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια, λες και ζούμε τη μνήμη του χρυσόψαρου στη μικρή του γυάλα, που κάθε 9 δευτερόλεπτα αναρωτιέται πού βρίσκεται και βιώνει μια πολύ ωραία κολυμβητική εμπειρία. Εμείς θα έπρεπε στη χώρα μας να έχουμε περισσότερη μνήμη. Και επειδή με ρωτάει και ο Γιάννης εδώ σχετικά, γράψτε τα λίγο αυτά, μπείτε όλοι μαζί στο Facebook, ρε παιδιά, να κάνουμε λίγο παρέα, ή στο YouTube, δεν ξέρω, κάπου εδώ, να οπτικοποιήσετε περισσότερο την παρουσία σας στο Είμαστε στον Αέρα. Σας πω καλημέρα στη σύζυγό μου, είναι εκεί βεβαίως, και τη στέλνω την αγάπη μου, γιατί παίρνω τη θετική της ενέργεια όταν την νιώθω δίπλα μου. Καλημέρα στον Κώστα και στο Ράδιο Ολιβέρη, να μας λέει και ο αγαπημένος φίλος ο Τάσος Καλιανός. Και να σου πω και την αλήθεια, επειδή μιλάω τώρα για αυτούς, για τους πολιτικούς κλπ. Η άποψη εδώ πέρα του φίλου του Γιάννη που με ρωτάει για το αν τελικά θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο. Αν βλέπεις, μου λέει, να έχουμε εκλογές το φθινόπωρο, εγώ θα σου απαντήσω διαφορετικά. Εσύ, ο τρόπος με τον οποίο πλασάρονται τα κόμματα, δεν το βλέπεις ότι πλασάρονται προεκλογικά? Δηλαδή, βλέπω στο Εγάλεο σήμερα, εδώ μεγάλη περισπούδα της φωτογραφίας στην απογευματινή. Εντάξει, θα μου πεις, είναι στην απογευματινή τώρα. Η απογευματινή, το μανιφέστο, είναι instructors της Νέας Δημοκρατίας, όπως είναι και ο Ρίζος Πάρας του ΚΚΕ. Αλλά δεν λέω αυτό, λέω να δω τη φωτογραφία εδώ την ένθετη. Υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε, είπα, από το Εγάλεο. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, στο πλαίσιο περιοδιών της Νέας Δημοκρατίας εντός εκτός Αττικής. Γιατί κάνει περιοδίες ο Κυριάκος εντός εκτός Αττικής? Γιατί παίζει τάβλη με συνταξιούχους, λέγοντάς ότι τους περίκοψε την σύνταξη ο Τσίπρας? Γιατί προετοιμάζονται όλοι? Γιατί βλέπω πολιτευτές της επαρχίας να προσεγγίζουν τα μεγάλα μέσα, τα τηλεοπτικά, σε πάνελ ειδησιογραφικού περιεχομένου, όπου πληθαίνουν οι γνώμες για τα προγράμματα των κομμάτων? Γιατί διαβάζω για την Έλενα Βάκα, τη Δήμαρχο Χαλκιδαίων, η οποία έχει αρκετά προβλήματα να αντιμετωπίσει, πιέζεται πολύ και κρυφά νούμερα δείχνουν ότι δεν είναι πολύ καλά τα δημοσκοπικά της στην Χαλκίδα, ενδιαφέρεται να μπει σε ένα ψηφοδέλτιο βουλευτικών εκλογών? Δεν το βλέπετε ότι είμαστε σε μια διαρκή μάχη με το χρόνο, γιατί το 2027 κείται μακράν? Δεν βλέπετε ότι η ΔΕΘ είναι το μαξιλαράκι ασφαλείας για τον Πρωθυπουργό, που θα θελήσει να κάνει τη σκυταλοδρομία με το νέο ανάκαμψης? Σήμερα μου λέτε στο Αλιβέρι ότι δεν έχετε ρεύμα. Είναι γιατί τρέχουν οι εργαζόμενοι στον χώρο της ενέργειας εδώ, και πρέπει να τους πούμε ένα μπράβο για το τρεχαλιτό αυτό, για να ολοκληρωθούν τα έργα ανάκαμψης. Γιατί αυτά που βλέπετε εδώ της ηλεκτροδότησης και των νέων έργων είναι όλα έργα που πρέπει να πάρθουν τα μπικικίνια από την κυβέρνηση του ανάκαμψης, σε αντίθεση με άλλα που αφορούν την καθημερινότητα. Επομένως, κλείνουμε τα τσανάκια μας μέχρι τον Αύγουστο, και αυτές οι περιοδίες δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε αυτήν την περίοδο.
Επίσης να σας πω ότι δεν είναι τυχαίο το γιατί βρισκόμαστε σήμερα να μιλάμε για προεκλογική περίοδο. Και για να δείτε πόσο μπροστά είναι το «Είμαστε στον αέρα», εγώ μπροστά μου μια εφημερίδα η οποία είναι τα νέα του Σαββατοκύριακου της 30 και 31 Αυγούστου του 2025. Την έχω αυτήν εδώ την εφημερίδα, ξέρετε, έχω αυτή την πετριά να μαζεύω από κόμματα και να μαζεύω και εφημερίδες. Εδώ τα παιδιά στο στούντιο σε λίγο θα μου πούνε «Φίλε, δεν χωράμε με σένα», αλλά έχω μια εφημερίδα λοιπόν, τα νέα Σαββατοκύριακο, 30-31 Αυγούστου 2025. Ξέρετε τι λέει το πρωτοσέλιδο αυτής της εφημερίδας? «Στο μυαλό του Μητσοτάκη το Μαξίμου θέλει το Τζίπρα του», λέει η εφημερίδα αυτή των νέων του Αυγούστου του 2025. Και σας έχω ξαναπεί, από τότε σας το λέω, ότι δεν τυχαία μερικά πράγματα, και όχι μιλάω για τον Όμιλο μόνο, Μαρινάκη, ότι είναι από πριν προδιαγεγραμμένο ότι έχει επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Αλέξη ως αντίπαλο, ως την πιο εύκολη δυνατή λύση, για να πάμε με το παρελθόν να χτυπήσουμε και με ευνόητους λόγους αυτή την πολιτική προσωπικότητα, την οποία βεβαίως στηρίζουν συγκεκριμένα κλιμάκια και κυκλώματα επιχειρηματιών και εφοπλιστών. Γιατί για κάποιους έχει τελειώσει ο Κυριάκος και κάθε κυβερνήτης στη χώρα μας, ο οποίος βρίσκεται εκτός της δημοφιλίας που θα έπρεπε, δεν είναι εύκολος για να διοχετεύσει πληροφορία στα χαμηλά στρώματα και να δώσει γραμμή πολιτική και κυβερνητική. Εσείς λέτε γιατί τον κάψαν τον Κυριάκο όσοι τον στηρίζαν στο παρελθόν? Γιατί πλέον αντιλαμβάνονται ότι δεν συνδέεται με την τοπική κοινωνία. Και τι θέλει να κάνει ο κύριος Κυρανάκης? Να τον ξαναφέρει στην κοινωνία τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο νέος γραμματέας. Με ποιον τρόπο ακριβώς, όταν δεν υπάρχουν από πίσω τα στηρίγματα? 2025 το καλοκαίρι, με ένα χρόνο πριν λέγαμε, και το επιβεβαιώνουμε εδώ και από τα δημοσιεύματα των εφημερίδων, ότι είχε στηθεί το σκηνικό αυτό από πριν. Επομένως, σας κάνει τίποτα εντύπωση σε αυτή την προεκλογική περίοδο? Όπως επίσης σας κάνει το στοιχείο του εφηδιασμού που κρατάει στα χέρια του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Εργαζόμαστε, λέει ο Θανάσης, γι' αυτό δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε, λέει, το Facebook και σου γράφουμε τα προσωπικά μηνύματα. Μην μας μαλώνεις, δεν σας μαλώνω. Λέω πως η παρέα θα μπορούσε να είναι λίγο πιο full τα γκάζια και να παρασύρει, όχι να συμπαρασύρει ο ένας τον άλλο σε πολύ ωραίες συζητήσεις. Καλημέρα να πω, να πάμε λίγο και στο Viber. Γιατί είναι μερικές ώρες εδώ που έρχονται τα μηνύματα και τα χάνω για κάποιο λόγο. Ίσως γιατί θα ρωτήσω εδώ και τα παιδιά εδώ που ξέρουν τεχνολογία, γιατί μετά από ένα σημείο ηλικιακά κι εμείς χάνουμε λίγο την επαφή. Δηλαδή εγώ ήρθα εδώ πέρα με τις εφημερίδες σήμερα, με τα χαρτιά, τα έντυπα. Είναι καλές οι εφημερίδες. Τα έντυπα γενικά, να ξέρετε, είναι καλά. Και καλό είναι να έχουμε εφημερίδες γενικά. Σας το λέω έτσι γενικά. Λείπουνε τα έντυπα και εμείς μας αρέσουν. Βλέπετε, εδώ πηγαίνει, κυκλοφορώ και σας δίνω. Το έχει 400%, μου λέει η Άννα. Σας δίνω εδώ ιδέες για τις εφημερίδες. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Είδηση της ημέρας, λέει εδώ ο Νίκος. Ο κύριος Φραπές, μετά από όλο το κράξιμο του κόσμου, αναγκάστηκε να αφήσει τις γεωργικές καλλιέργειες και τις επιδοτήσεις. Πλέον είναι κάτοχος ψαρόβαρκας και ψαρεύει λαγοκέφαλος. Ναι, μην γελάτε, θα το ακούσουμε και αυτό. Αυτό είπα στην αρχή της εκπομπής, Νίκο, γιατί έχω εδώ. Τους φίλους μου με πειράζουν, ο Πέτρος, ο οποίος μου γράφει ότι έλειπα 2 εβδομάδες γιατί κινούσα λαγοκέφαλους, αλλά εγώ νομίζω ότι έχω πετάξει εδώ πέρα τώρα τη σπορά μου και σε λίγο θα μάθει και γιατί λείπαμε, αλλά τέλος πάντων ας τα αφήσουμε και αυτό. Καλημέρα και στον Νίκο. Σημειώνω από Θεσσαλονίκη, ο φίλος ο Φίλτατος. Ποια άδεια, μου λέει Κωνσταντίνε, τον Ιούνιο, Σεπτέμβρη και αν, λέει εδώ ο Σημεών. Εντάξει, τώρα και ο Σεπτέμβρης καλός είναι. Και εδώ για τον τόπο μας, έλα να σε φιλοξενήσουμε, αγαπητέ μου. Καλημέρα σε Ελίνα, Βάσο, Ελένη και Δημήτρη. Και με αυτά και με αυτά είμαι περίπου δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει εδώ το χαλί μου για να πάω σε διαφημίσεις για την καλημέρα, για το καλωσόρισμα των Group των 9, των ανθρώπων που πιάνουν εργασία τώρα και ξέρω ότι παρκάρετε για να πάτε στο γραφείο ή για να αναλάβετε δράση και βάρδια. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφω για την δεύτερη ώρα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι τις 11. Συνεχίζει να στέλνεις τα μηνύματά σου 697-253-2700 στο Viber. Συνεχίζει να στέλνεις τα μηνύματά σου σε όλες τις πλατφόρμες και τα social media που συναντάς στο Ράδιο Αλιβέρι και οφείλεις να το ακολουθήσεις, γιατί έχουμε την καλύτερη παρέα και είναι κρίμα να λείπεις. Και φυσικά μέσα από το radioaliverina.gr, όπου υπάρχουν τα πάντα για να τα ξανακούσεις. Δεν κάνουμε ραδιοφωνικά πυροτεχνήματα. Εργαζόμεθα σκληρά για όλα αυτά που σας λέμε. Σας φαίνονται καταιγιστικά, αλλά είναι αποτέλεσμα δουλειάς. Πάμε. Πάμε στο διάλειμμα. Μην φύγετε.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
0: Στόχο σου λέω. 2 σίδερα, 1 πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
2: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
2: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
2: Ή θέλει επαγγελματία.
3: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
2: Επιτέλους, ναι!
5: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι. Στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Να είμαστε 9 και 5 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στον κρουπ των 9, στους φίλους που μπήκαν μόλις τώρα στη συχνότητα των 102 και 2 μεγάκυκλων των FM, κυκλοφορώντας φυσικά εδώ στο νησί μας και ειδικά στην Νότια Εύβοια. Το πολύ ωραίο αυτό σημείο, το πολύ ωραίο αυτό σημείο του χάρτη που αξίζει να επισκεφθείτε, γιατί θα πάω τώρα σε τοπικά ζητήματα σε αυτήν την ώρα της μέρας, αφού καλημερίσω κι άλλο κόσμο. Είσαι στο Είμαστε στον Αέρα, επαναλαμβάνω για τους φίλους που έτυχε τώρα να πατήσετε και να κάνετε ένα searching ή να μπείτε στο link της οθόνης υγρών κρυστάλλων και υγρών δροσοσταλίδων του αυτοκινήτου σας και να πατήσετε το RA1. Εκεί είμαστε εμείς και η φωνή που ακούτε από το υπερπέραν του Τζιανού συστήματος είναι ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Να πω την καλημέρα μου λοιπόν και στους υπόλοιπους φίλους. Μαρία Σασοπούλου, εκ των βάσεων του καταστήματος. Την πιο γλυκιά καλημέρα σε όλη την παρέα του Ράδιο Αλιβέρι 2, λέει εδώ η Μαρία. Τσέχει φύγει ένα 2, αλλά να σου πω κάτι, Μαρία. Μου δίνεις μια ιδέα τώρα. Να κάνουμε και ένα Ράδιο Αλιβέρι 2. Γιατί όχι. Και μ' αρέσει η ιδέα σου, γιατί στο Ράδιο Αλιβέρι 2 θα μπορούσαμε να λέμε αυτά που θα ήθελαν εδώ. Μάλιστα, να λέμε. Ξέρετε, η δημοσιογραφία εδώ γύρω-γύρω είναι ως εξής. Ή λιβανίζει ή καταγγέλει. Ένα από τα δύο. Εμείς λοιπόν, επειδή είμαστε τίποτα από τα δύο, είμαστε το Ράδιο Αλιβέρι 1. Στο Ράδιο Αλιβέρι 2 λοιπόν θα μπορούσαμε περισσότερο να καταγράφουμε τον καλό συναδέλφων της απόψης για το πώς δουλεύει το σύστημα της επικοινωνίας. Είμαστε λοιπόν σε διάφορες τοπικές ειδήσεις και θέλω να πάω εδώ να μνημονεύσουμε έργα και ημέρες, αλλά πρωτίστως, επειδή είμαστε καλοκαίρι και εντάξει, σας άφησα ένα μήνα χαλαρούς, αλλά πρέπει να ελέγχουμε καθημερινά και επειδή εσείς κυκλοφορείτε εκεί έξω τώρα και με ακούτε από τα αυτοκίνητα, είμαστε το πέπλο της παρέα σας, αλλά πρέπει να δούμε λίγο και το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη σημερινή ημέρα, την 36η. 2026. Στην υψηλή ζώνη κινδύνου νούμερο 3 βρίσκεται ο Εύρος. Μεγάλη προσοχή στους φίλους που μας παρακολουθούν από εκεί. Χαλκιδική γεμάτη κίτρινο. Όλη η Εύβοια κατά κίτρινη. Είμαστε σήμερα στην υψηλή επικινδυνότητα. Μαθαίνω εδώ για ένα περιστατικό στα Ψαχνά, το οποίο ελέγχθηκε, μια πυρκαγιά που ελέγχθηκε και από τις υπηρεσίες. Να σας πω ότι είναι γενικώς στο δρόμο η υπηρεσία πυροσβεστική και όλες οι ομάδες για ελέγχους και για την άμεση κατάσβεση. Ήδη έχουμε γλιτώσει τα χειρότερα σε πολλές περιπτώσεις. Να το ξέρετε αυτό, επειδή δεν διαβάζετε ειδήσεις για πυρκαγιές, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επεμβάσεις. Είμαστε στην κίτρινη ζώνη λοιπόν σήμερα στην Εύβοια. Πολύ μεγάλη προσοχή εσείς που οδηγείς, πολύ μεγάλη προσοχή όσοι βρίσκεστε και κάνετε εξωτερικές εργασίες. Πολύ μεγάλη προσοχή εάν δείτε κάτι να επικοινωνήσετε με τις αρχές. Όλοι Αττικοί στο κατακίτρινο. Όπως επίσης είναι και η Ανατολική Πελοπόννησος, βλέπω εδώ την Αρκαδία στο κατακίτρινο, βλέπω από την άλλη μεριά στη Δυτική Ελλάδα την Άρτα στο κατακίτρινο, βλέπω την Ναύπακτο στο κατακίτρινο, βλέπω τη Ρόδο στο κατακίτρινο της υψηλής επικινδυνότητας και όλη η υπόλοιπη χώρα ευτυχώς είναι στη μέση. Να μπαίνετε και να ενημερώνεστε για τον χάρτη πρόβλεψης, είναι πολύ σημαντικό. 112 το νούμερο που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι στην έκτακτη ανάγκη, το καλούμε. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή έχουμε την πληροφόρηση και μεταφέρουμε και την πληροφόρηση που χρειάζεται στον ευρωπαϊκό αριθμό. Αυτός ήταν λοιπόν ο χάρτης και τα μάτια μας 14. Και πάμε λίγο στις υπόλοιπες εδώ τοπικές ειδήσεις. Καταρχάς να σας πω ότι υπάρχει αυτή η ανακοίνωση που είδαμε χθες από το Δήμο Κίμης Αλιβερίου, τοπική κοινότητα. Ο κύριος Ζεμπίλης, ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο Νίκος Μπαράκος, ανακοίνωσαν ότι επιτέλους έγινε η μετάβαση στο νέο ΕΣΠΑ του βιολογικού, του έργου της βελτίωσης του βιολογικού καθαρισμού εδώ στο Αλιβέρι.

Ένα έργο που περιμέναμε από το τέλος της προηγούμενης δημοτικής θητείας, η αναβάθμιση λοιπόν του βιολογικού καθαρισμού με σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως εδώ είδαμε και το επίσημο εγγράφο που αφορά τη μετάβασή του στο νέο ΕΣΠΑ. Τι περιλαμβάνει αυτό το έργο? Εγκατάσταση νέου σύγχρονου εξοπλισμού επεξεργασίας λιμάτων, αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών της μονάδας, με στόχο την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του, γιατί πλέον στο βιολογικό, όπως αντιλαμβάνεστε, και για λόγους κακού ελέγχου, έμπαιναν μέσα και επιχειρήσεις που δεν έπρεπε, ανεξάρτητα ότι μεγάλωσε ο ιστός της πόλης, ότι οι ανάγκες αυξήθηκαν και θα έπρεπε αυτό να γίνει νωρίτερα. Είναι ένα έργο το οποίο ουσιαστικά δεν είναι καινούριο έργο. Διαβάζω εδώ στο προεκλογικό πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής για τον βιολογικό καθαρισμό Αλιβερίου, έργο αναβάθμισης 3.668.558 λεπτών για το βιολογικό καθαρισμό Αλιβερίου που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ. Αμέσως μετά την εκλογή της Δημοτικής Αρχής αυτής, εδώ αυτό που σας λέω είναι από το πρόγραμμα της πορείας δημιουργίας του Νίκου Μπαράκου βεβαίως, εκτός από αυτό το απρόοπτο που συνέβη, όπου άλλαξε το ΕΣΠΑ και έπρεπε να γίνει όλη αυτή η χρονοβόρα διαδικασία μεταφοράς του στο νέο ΕΣΠΑ. 3,7 λοιπόν εκατομμύρια λέει εδώ, ακριβώς ο προπολογισμός είναι ο ίδιος. Θα πρέπει να γίνουν τώρα κάποιες προφανώς αναμονές για να δούμε χρονοδιαγράμματα και πότε θα δημοπρατηθεί το έργο αυτό, για την εξασφάλιση αυτής της προεκλογικής δέσμευσης της Δημοτικής Αρχής. Διαβάζω βεβαίως εδώ, και έχει ένα νόημα να το πούμε, και του κυρίου Ζεμπίλη την ανακοίνωση, ο οποίος τι μας είπε? Μας είπε ότι είχαν δεσμευθεί ότι θα ενταχθεί το ΕΣΠΑ, λέει, στο νέο ΕΣΠΑ θα ενταχθεί ο βιολογικός του Αλιβερίου, και το κατάφερα, δήλωσε χθες ο κύριος Ζεμπίλης. Εντάχθηκε λοιπόν η πράξη αναβάθμισης εγκατάστασης για τα λίμματα στο Αλιβέρι, και ευχαριστεί εδώ και τους αρμόδιους υπουργούς. Υπάρχει και το σχετικό έγγραφο. Πάμε να δούμε όμως εδώ τι σημαίνει αυτό πρακτικά για όλους εμάς που περιμένουμε, ειδικά όσοι διαμένουμε στο Αλιβέρι και ειδικά όσο θέλουμε να αναπτυχθεί τουριστικά το Αλιβέρι. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά από εδώ και πέρα?

Είναι, η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε, αλλά εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ουσιαστικά δεν μιλάμε για κάποιο νέο έργο, μιλάμε για μια μεταφερόμενη πράξη, η οποία, αν σκεφτούμε πόσο χρόνο πήρε, δηλαδή είμαστε τώρα Ιούνιο του 2026 και συζητάμε αυτή την ιστορία από το Σεπτέμβριο του 2023, δηλαδή 3 χρόνια μετά, ενώ πρόκειται για ένα ενεργό και όριμο έργο, τι μπορεί να συμβεί με τον τρόπο χρηματοδότησης και με τον τρόπο προγραμματισμού. Άρα έχουμε ουσιαστικά μία μετάβαση, δεν μιλάμε για ένα νέο σχέδιο, μιλάμε για μία έκτακτη ανάγκη ουσιαστικά που έγινε μελέτη και καθυστέρησε λόγω της μετάβασης. Δεν ανήκει όμως αυτή η επιτυχία ούτε στον κύριο Ζεμπίλη προφανώς, ούτε στους ανθρώπους που προσπάθησαν να κάνουν τη μετάβαση. Είμαστε βεβαίως τυχεροί γιατί πολλοί, ξέρω πολύ καλά τι σας λέω, πολλοί δήμοι τέτοιου είδους έργα δεν πέτυχαν, δεν πέτυχε, δεν έγινε, δεν επιτεύχθη η μετάβαση να γίνει δηλαδή με το νέο ΕΣΠΑ. Εμείς ήμασταν από τους τυχερούς, αλλά το ζητούμενο είναι όχι ποιος θα καρποθεί τα εύσημα, αλλά πώς θα προχωρήσει η υλοποίηση του έργου για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ειδικά σε μια πόλη που ξέρετε ακόμα μας ταλανίζουν τα προβλήματα του νερού. Ουσιαστικά λοιπόν το έργο αφορούσε μια προηγούμενη προγραμματική περίοδο και υλοποιήθηκε και υλοποιείται μάλλον, συνεχίζει να υλοποιείται και στην τωρινή. Άρα ποιο είναι το βασικό ερώτημα, εκτός από τις πανηγυρικές ανακοινώσεις, ποιος μπορεί να δεσμευτεί πλέον δημόσια για συγκεκριμένες ημερομηνίες δημοπράτησης και ολοκλήρωσης αυτού του έργου. Το λέω γιατί διαβάζω, σας ξαναλέω, από διαφορετικό μετερίζει απόψεις και τοποθετήσεις ανθρώπων που μιλούν για προσωπικές επιτυχίες. Και αυτές οι προσωπικές επιτυχίες μας έχουν μαράνει, έτσι. Ακριβώς γιατί καθυστερούν τα έργα πάρα πολύ και η άσκηση πίεσης είναι το νούμερο ένα σημαντικό. Επίσης να σας πω εδώ, επειδή το θέμα του βιολογικού δεν είναι απλό, συνδυάζεται και με το θέμα του νερού, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η τοπική κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει τις ανακοινώσεις και τις μεταβάσεις. Θα πρέπει να είναι λίγο πιο σφαγερή απέναντι στα πισωγυρίσματα. 3 χρόνια μετάβαση, τι ακριβώς σημαίνει για τη δημοπράτηση. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Καλημέρα να πω και στο Θανάση.

Ο οποίος μας γράφει ότι υπάρχει ένα μέτωπο στην περιοχή της Τενής, στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων, στην περιοχή Λούτσα, ένα μέτωπο στο οποίο σπέβδουν πυροσβεστικές δυνάμεις αυτήν την ώρα που μιλάμε για την κατάσβεση και ευχόμαστε να πάνε όλα όπως πρέπει εκεί. Επίσης μας γράφει εδώ πέρα ο φίλος μας ο Γιάννης για τις προεκλογικές, λέει, εξαγγελίες και την κυβέρνηση και το κατά πόσο έχουμε προεκλογική περίοδο. Εσείς στην πόλη σας, λέει, έχετε και πυρετώδεις προετοιμασίες, διαβάζω για πρόσωπα και πράγματα. Θα κατέβει τελικά Κωνσταντίνε ο Αλέξανδρος Θεοδόρου για δήμαρχος. Έχεις κάποιες πληροφορίες? Ο Αλέξανδρος Θεοδόρου νομίζω ότι θέλει ο ίδιος να ανακοινώσει ο ίδιος πότε, αν και εφόσον και πότε θα θέλει να ανακοινώσει ο ίδιος. Γιατί από ό,τι διαβάζω εδώ και στις δικές του αναρτήσεις, αφήνει μια πικρία, μάλλον όχι πικρία, προσπαθεί λίγο να καταδικάσει όσους παίρνουν αποφάσεις για τον ίδιο χωρίς τον ίδιο. Στην πόλη μας, μιας και ήμουνα τώρα εδώ για το βιολογικό και επειδή άνοιξα και το προεκλογικό πρόγραμμα του Νίκου του Μπαράκου και γενικώς εδώ στο, έχουμε πολλές ενστάσεις. Καταρχάς, η πρώτη και βασική ένσταση είναι το φράγμα, αλλά δεν θα σας πω περισσότερα γι' αυτό, για το φράγμα και το νερό. Σας ξαναλέω, είμαστε σε μια τοπική αυτοδιοίκηση όπου δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε προληπτικά, λειτουργούμε πάντα θεραπευτικά. Τι συμβαίνει, πάμε να το λύσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη. Και επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη, το ρίχνουμε πάντα στα λεφτά που δεν έχουμε. Ο σκοπός εδώ όμως είναι να είμαστε όσο περισσότερο προληπτικά σκεπτόμενοι γίνεται και να έχουμε απαντήσεις. Να μας ξεφεύγουν τα πράγματα. Και το λέω γιατί στο νερό, ας πούμε, 17 Ιουνίου διάβασα ότι είναι πολύ καλύτερες, λέει, οι μετρήσεις στο νερό. Προσέξτε, είναι πολύ καλύτερες οι μετρήσεις. Και δεύτερη ανακοίνωση μετά την ανακοίνωση του Μαΐου, ότι δεν ήταν και δεν είναι το νερό επικίνδυνο. Ξέρετε τι θυμάμαι εγώ? Τι πάω και θυμάμαι? Θυμάμαι ότι το φθινόπωρο του 2024 ο διευθυντής διακάς, αυτό εδώ το μικρόφωνο, είπε ότι δεν επιλέγουμε να κάνουμε την περίοδο Μαΐου και Ιουνίου μετρήσεις, γιατί είναι μετά από τις βροχοπτώσεις και θέλουμε να μετράμε όταν είναι το νερό σε δυσκολότερη κατάσταση. Γι' αυτό δεν μας δίνει, λέει, ο Μάιος αποτελέσματα που να είναι καλά, γιατί είναι στο πικ, είναι η καλύτερη μέτρηση. Ξαφνικά αυτό που είναι η καλύτερη μέτρηση και δεν τη θέλουμε, γίνεται σήμερα επιχείρημα για να λέμε ότι το νερό δεν ήταν και δεν είναι επικίνδυνο. Σε λίγο διάστημα, σε λίγο, κάντε λίγο υπομονή, όλο το ιστορικό αυτών των δύο χρόνων θα σας επισκεφθεί. Ξέρω τι σας λέω, κρατηθείτε. Αλλά θέλω να είμαι δίκαιος, γιατί αυτό το έργο ήταν όντως ένα έργο που πρέπει να έχει γίνει. Δεν αφορά η μετάβασή του στο ΕΣΠΑ καμία ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, ίσα ίσα που έσπευσαν οι άνθρωποι να κάνουν ό,τι έπρεπε για να μην χαθεί και να μπει στο νέο ΕΣΠΑ. Και μπήκε και το ανακοινώσαμε. Και το λέμε και χαιρόμαστε και ελπίζουμε γρήγορα να δημοπρατηθεί. Και αυτό είναι καλό να συνάδει επικοινωνιακά, σας δίνω μια συμβουλή, χωρίς αυτοεπένεση. Διότι ο κόσμος δεν θέλει εξαγγελίες άλλες και αυτοεπενέσεις. Θέλει να βλέπει πραγματικά στο πεδίο βελτιώσεις. Δεχτείτε καμία συμβουλή δωρεάν. Άλλοι μας πληρώνουν για να κάνουμε την ίδια δουλειά, τους βοηθάμε δηλαδή επικοινωνιακά. Σε εσάς τα λέμε δωρεάν. Κάντε λίγο καλύτερη και λίγο πιο ταπεινή τοποθέτηση. Γιατί εδώ η συζήτηση από χθες είναι ποιανού είναι η επιτυχία να μπει στο ΕΣΠΑ βιολογικός. Θα μας πει κανένας για την προηγούμενη διοίκηση για κάτι προσπάθειες έκανε το βιολογικό. Θα μας πει κανένας για προσπάθειες ανθρώπων να βάλουν φωτοβολταϊκά και σε άλλα σημεία του Δήμου για να κατεβάσουμε το ρεύμα. Οι προσπάθειες συνεργασίας με εταιρείες που έρχονται εδώ πέρα και κάνουν πάρκα. Οι ανθρώπους οι οποίοι σας μάζεψαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από νερά που δεν πλήρωναν ορισμένοι καλοί συμπολίτες μας. Και αφήστε τώρα το ποιος έχει επιτυχία σήμερα για κάτι το οποίο ήδη έχει δουλευτεί από την προηγούμενη και προηγούμενη περίοδο. Ναι, εντάξει, και επειδή ξέρετε τα θέματα εδώ μεγαλώνουμε και πληθαίνουμε, να σας πω και για μία ακόμα θετική εξέλιξη που εδώ έχει λάβει χώρα αυτή την περίοδο, αφορά φυσικά την Αυλίδα. Για πάμε να το δούμε και αυτό το θέμα. Διαβάζω εδώ και από τον καλό φίλο τον Βασίλη τον Λύκο, Περιφερειακό Ανεξάρτητο Σύμβουλο, ένα δελτίο τύπου, για το γεγονός ότι έχουμε πλέον μία καλή περίπτωση εδώ στην Αυλίδα, ομόφωνη πολιτική στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου για την Αυλίδα. Στις 26 έκτου αποφάσισε να χρηματοδοτήσει μια ολιστική επιστημονική έρευνα για τον κόλπο της Αυλίδας με τη συνδρομή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Επιστημών.
μετά από συνεχή πίεση συλλόγων, συλλογικότητων και κοινοτήτων, ομόφωνη απόφαση για τη δικαίωση της κοινωνίας σχετικά με τη διαχείριση του κόλπου. Πάμε λίγο να δούμε ακριβώς τι σημαίνει αυτό.

Διότι, ξέρετε, μιλάμε για έργα, μιλάμε για επενδύσεις, μιλάμε για το να έρθει εξωστρέφεια στους, με βιομηχανικού τύπου εγκαταστάσεις, αλλά το θέμα της ρύπανσης είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ και για, και για τον αέρα μας με την καύση του RDF εδώ στην ΑΓΕΤ. Το έχουμε συζητήσει και στην Αυλίδα με τη ρύπανση στον κόλπο, που χρειαζόταν να γίνει μια ολιστική μελέτη και τελικά και ο Δήμος συνηγορεί στο να γίνει, να μετρηθούν δηλαδή και να δουν πόσο σταθερές είναι οι μετρήσεις και σε ολόκληρο οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα, αν τελικά ρυπαίνεται ο κόλπος και μάλιστα αυτό έχει ως αντίκρισμα μέσα από, από τη θάλασσα και τον αέρα να μεταφέρεται αυτή η ρύπανση φυσικά στους κατοίκους, που φυσικά η γνώμη τους μετράει και φαίνεται αυτό όταν το Δημοτικό Συμβούλιο παίρνει μια τέτοια απόφαση. Στην επίσημη ανακοίνωση του Δήμου διαβάζουμε εδώ ότι ο Δήμος θα αναλάβει πρωτοβουλίες για συνεργασία με πανεπιστήμια και ότι θα επιδιωχθεί η εκπόνηση μιας ολιστικής μελέτης. Και αυτή η μελέτη φυσικά θα μας δώσει τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε για το τι συμβαίνει εκεί. Και αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς καμία μα καμία καθυστέρηση. Ίδια περίπτωση με μετρήσεις είχε γίνει στην Αυλίδα. Διαβάζω εδώ και σας μεταφέρω και, και το ιστορικό αυτής της σύγκρουσης από τις 12 Ιουνίου με ένα δελτίο τύπου της περιφέρειας, όπου έλεγε ότι σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Πατρών η εικόνα των θαλασσίων υδάτων στον κόλπο εκεί της Αυλίδας ήταν εξαιρετική ως καλή, χωρίς κανένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Εκεί είχαμε την αντίδραση από κατοίκους, συλλογικότητες και φορείς, οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι μελέτες ήταν μια στιγμιαία αποτύπωση και όχι ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διερεύνηση, όπως ακριβώς πρέπει, και έτσι οδηγήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί τις πιέσεις των κατοίκων και να δεχθεί να γίνουν διευρυμένες μελέτες και φυσικά αυτές να αποδείξουν αν τελικά δεν υπάρχει όχι ρύπανση. Αυτό το ζήτημα με τις μελέτες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος τη μεταφέρω ως εικόνα, εικόνα του πώς οι πολίτες αντιδρούν συλλογικά, κοινωνικά και φέρουν αποτελέσματα και στην περίπτωση του αλιβερίου, γιατί ξέρω από το νεράκι που πίνουμε πρέπει να δούμε και τον αέρα που αναπνέουμε και πρέπει να δούμε συνολικά και τον τόπο μας ως ένα περιβαλλοντικό στοιχείο που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Δεν μπορείς μία στιγμή της μέρας να ελέγχεις τα φίλτρα καύσης του RDF για παράδειγμα. Χρειάζεται μία 24-ωρη βάση, χρειάζεται μία μεγαλύτερου τύπου ενασχόληση και χρειάζεται τα αποτελέσματα να γίνουν επικοινωνιακά μέρος της καθημερινότητας των πολιτών. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγωνίες και στην πόλη μας συνήθως αυτές οι αγωνίες αντιμετωπίζονται είτε με χλεβασμό, είτε με το έλα μωρέ αδερφέ, είτε θέλετε να κάνουμε, να τα βάλουμε με ανθρώπους που έχουν στη δούλεψή τους πάρα πολύ κόσμο, όπως για παράδειγμα τα εργοστάσια. Αυτό σας λέω λοιπόν, σκεφτείτε το λίγο, αυτό που κάνανε στην Αυλίδα είναι σημαντικό γενικότερα για όπου υπάρχουν μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διαρκής έλεγχη και σημαντική έλεγχη σε συνεργασία με πανεπιστήμια, με ομόφωνη στήριξη όλων των αξιωματούχων των πόλεων, όπως είναι τα Δημοτικά Συμβούλια, όπως είναι φυσικά οι συλλογικότητες, όπως είναι από τα σχολεία μας μέχρι τους δημάρχους. Και δεν το λέω τυχαία για την ομοφωνία και την ομοψυχία, γιατί χρειάζεται διάλογος και χρειάζεται και ένα κλίμα πάντα συνεννόησης που να μην είναι τοξικό. Όπως κατάλαβε, κατάλαβε για την πόλη μας. Και από τα τοπικά μας εδώ ζητήματα και τις διαβάζω εδώ και για την Κίμη, γιατί καθαρίσαμε τους δρόμους για να πάμε στα Θαψά κάτω, καθαρίσαμε βέβαια. Ξέρετε ότι το λέω για τους φίλους που με ρωτάνε, δεν μπορείτε να κατασκηνώσετε πλέον Θαψά κάτω και Τσιλάρο κλπ. Στις παραλίες αυτές κατασκηνωτές και οι καταστάτες κλπ. Απαγορεύονται. Πρέπει να απολαμβάνουμε τις παραλίες μας όπως είναι και παρθένες και ωραίες και βεβαίως η πρόσβαση να είναι εύκολη, αλλά να μην είναι, να μην αποτρέπει άλλους η μεγάλη παραμονή κάποιων που παραθερίζουν και μάλιστα αυτό δημιουργεί και μια περιβαλλοντική κατάσταση, αν το καλοσκεφτείτε, η ανθρώπινη παρέμβαση, έστω και αν είναι τύπο κατασκήνωσης. Πρέπει ορισμένα πράγματα να τα κρατήσουμε στη σφαίρα της αγνότητας, της παρθένας οπτικής, και αυτό έχει την αξία του, νομίζω, καλώς εχόντων των πραγμάτων.
να μιλάμε όχι μόνο με το εμπορικό κομμάτι, να μιλάμε και με το κομμάτι ουσιαστικά παραθεριστικό, περιβαλλοντικό. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Σκεφτείτε το. Βεβαίως, εδώ πρέπει να σας πω και κάτι ακόμα, μιας και διαβάζω μελέτες και από την Αμερική σχετικά με το τι μπορεί να κάνει η φύση στην ανθρώπινη παρέμβαση. Δεν θα σας πω για την ψυχολογία του να είσαι κοντά στη φύση και τη νιώθεις. Το πώς καλύτερα λειτουργείς όταν τη φροντίζεις τη φύση είναι αποτέλεσμα ψυχικών μελετών. Δεν μπορώ να σας αναλύσω εγώ στο είμαστε στον αέρα, αλλά νομίζω ότι το αντιλαμβάνεστε. Όσο περισσότερο αφήνουμε τα κινητά μας και είμαστε σε περισσότερο παρθένα φύση, τόσο καλύτερη είναι η ζωή μας. Αλλά όχι σε αυτή τη φύση να έχουμε εμείς κάνει παραπήγματα και σύγχρονες κατασκευές ή κατασκευές βραχυχρόνιες για να την πέφτουμε εμείς, απομακρύνοντας οποιονδήποτε άλλο και δημιουργώντας δυσφορία και αυτή την αποκρουστική εικόνα της απόλυτης, υπερπύκνωσης των παραλίων, το οποίο σας ξαναλέω δεν είναι σε καμία περίπτωση ωραίο και καλώς παίρνονται μέτρα. Μηνύματα δεν έχουμε, που σημαίνει ότι σας έχω αποκοιμήσει με τα εδώ και μισή ώρα περίπου που δεν έχω βάλει γλώσσα μέσα σχετικά με τα τοπικά. Ναι, είναι φοβερό αυτό ότι ξεκινήσαμε 9 και 5 να μιλάμε για τα τοπικά μας και είναι 9 και 27 και τι ώρα είναι τώρα, ταραταταν. Πέφτει χειροκρότημα τώρα γιατί θα πάω σε μουσική και διαφημίσεις για να επιστρέψει η πρωτοσέλιδα πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων της μέρας. Όσοι πιστοί προσέλθετε και σας περιμένω για να πούμε περισσότερες καλημέρες. Κωνσταντίνος Καραγιάννης εδώ για μια μισή ώρα ακόμα μέχρι τις 11 ακριβώς.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

Επιστροφή λοιπόν και πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων της ημέρας. Είσαι στο Είμαστε στον Αέρα, στο πρωινό μαγκαζίνο, στο Ράδιο Αλιβέρι 1, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Ξεκινάμε με την καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσει το φθινόπωρο. Συμφωνία κύριων για την ακρίβεια μεταξύ κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ. Συμβόλαιο θανάτου, σύλληψη Τούρκου για τη δολοφονία στα Εξάρχεια. Περνάμε στα νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Από πότε ξεκινάει η εφαρμογή πιλωτικά με προπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο, Τέμου Σέιν και όχι μόνο. Πόσο ακριβένουν τα πακέτα από Κίνα, τα νέα τιμολόγια και οι παγίδες τους από αύριο. Ακρίβεια παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές σύμφωνα με τις νέες μειώσεις το Σεπτέμβρη. Τόμι Σκλαβός, πώς γύρισα την μεγάλη σφαγή των Καπί. Σκηνοθέτης μιλάει για τον Γιάννη Ζουμπουλάκη. Εφημερίδα απογευματινή, παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές. Εθνική κοινωνική συμφωνία για την ακρίβεια είναι γεγονός. Στρατηγική συμμαχία για τα απορρίμματα και σε βάθος FSRU, Εξάρχου και Βαρδινογιάννης. Υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε, το εργαλείο επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Οι σύμμαχοι του καύσωνα, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη και πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για την Σεπτέμβρη η μείωσή τους. Πάμε στο ριζοσπάστη. Κυβέρνηση, βιομηχανοί, σούπερ μαρκετάδες, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα, συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, πραγματική ανακούφιση είναι προτάσεις του ΚΚΕ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Ελεύθερος τύπος, δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Μειώνεται κάτω από το 50% το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας για τους δικαιούχους. Το ποσό επιδότησης θα καταβάλλεται σε ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς προμηθευτές αμέσως μετά την έκδοση των τιμολογίων. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς σε δήμους, υγεία, ΟΑΣΤ, στάση, ΕΦΚΑ, εθνικό τυπογραφείο και οργανισμούς. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβρη. Πάμε στο μανιφέστο. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Αντισιωνιστική περιπολία του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Σύγχρονοι μελανοχιτώνες βγαίνουν παγανιά στους δρόμους. Παγώνουν τιμές για δύο μήνες, συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ. Πάμε και στην Εσπρέσο. Γιατί η Οικονομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη τη Κουμπάρα στο Κάγκελο. Παρασκήνιο πίσω από το Γαμήλιο Γλέντι. Οικονομάκου και Τσερίλα.

Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Χειροπιαστά μέτρα Αγγελούδη για οικογένεια και στεγαστικό. Οι 8 παρεμβάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης για δημογραφικό και κατοικία. Σήμερα η πληρωμή της έκταξης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί. Επίσκεψη της Ράνιας Στρασιά, καμπανάκι για τις ελλείψεις στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Εφημερίδα Κοντρά, προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφόν, στα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην γίνονται αυξήσεις. Οργιάζει ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Τσίπρας Εγκυλφόιλ, οι ΗΠΑ να στείλουν μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Και στρατηγική συμμαχία Actor Motor Oil, πρόταση για την εξαγορά των εταιριών Electror και Thales. Πάμε και στην Εστιάλμα, στο κενό με τη σημαία αγκαλιά. Αλλά κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης αξιολόγησαν το γεγονός ανάξιο λόγου. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης, θα της επιφύλασαν καλύτερη υποδοχή. Κάψον στην παράταξη, χθες το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης εξέφρασε ραδιοφωνικό σταθμό τη θλίψη του επειδή ο πρόεδρος Πασόκ δεν πάει καλά στις δημοσκοπήσεις. Εφημερίδα Political, Μητσοτάκης από εγάλιο αυξήσεις μισθών και στήριξη εισοδήματος, η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος στην εφημερίδα Political, πλήρη σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους δύο μήνες. Και κλείνουμε τις πολιτικές εφημερίδες με την Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά Στουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλνουν την πλήρη ασυδοσία funds και servicers με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Walk agenda, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση Μητσοτάκη για τους γάμους ομοφύλων και τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα. Αλλά τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τους διαψεύδουν για τις αυξήσεις μόνο τον τελευταίο χρόνο.

Πάμε και στις αθλητικές εφημερίδες, ξεκινώντας με την Sport Day. Φώτα, κάμερα, πάμε. Με φιλοδοξίες αλλά και διάθεση για σκληρή δουλειά, το ξεκίνημα του Ολυμπιακού. Ζεστή υποδοχή, η αγκαλιά του με τη Λίμπαρα στον Φορτούνι και το καλωσόρισμα των άλλων δύο αποκτηθέντων, Μαφέο και Στουρνάρα. Στήριξη από Βάγγελ Μαρινάκη. Ο Κώστας Καραπαπάς ανακοίνωσε στην ΕΠΣ Πειραιά ότι με εντολή του Προέδρου του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι αναλαμβάνουν κάποια από τα οικονομικά βάρη της Ένωσης. Για 3 χρόνια σήμερα η επισημοποίηση της μεταγραφής του Κάρμο και happy end με Μαρτινέλη. Βραζιλία στο 90-6 πήρε την νίκη 2-1 αφήνοντας τέζα τους Ιάπωνες. Πάμε και στον κόκκινο πρωταθλητή. Κυνηγάει το μεγάλο κόλπο με το μουντιαλικό χαφ. Μπάσιμο για Άμραμπατ. Ο Σοφιάν Άμραμπατ αποτελεί μεγάλο και δύσκολο στόχο για τον Ολυμπιακό. Κάρμο, γύρισα στο σπίτι μου και στο μπάσκετ Βεζένκοφ με Μοντέρο Μακιντάιρ θα είμαστε πολύ δυνατοί. Φως των σπορ που κολλάει του Στάνιτς. Μια μικρή λεπτομέρεια καθυστερεί την αύξηση του σέρβου στην Ελλάδα για τους Πειραιώτες. Τους έλειωσε από την πρώτη μέρα ο Μέτι Λίμπαρ στην πρώτη επίσημη για τη φετινή σεζόν στον Ολυμπιακό. Στο τέλος Μαρτινέλη, Βραζιλία 2, Ιαπωνία 1, μέχρι στο σκόρες καθυστερήσει στον επιθετικό της Arsenal. Πάμε και στην αθλητική ώρα των σπορ, αγκαλιά και εγγύηση. Ο Μάριος Ηλιόπουλος αγκαλιάζει τη μάνα ΑΚ και εγγυάται το μέλλον της. Εκτελεστικός διευθυντής που θα ασκεί διοίκηση, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ και άμεσο συνεργάτης του, ο Νίκος Παντερμάλης. Πρόκριση στο 95 για τη Βραζιλία λύγησε την εξαιρετική Ιαπωνία με τον Μαρτινέλη 2-1 το τελικό σκορ. Live Sport κίνηση Supermat. Ο Μάριος Ηλιόπουλος μπήκε μπροστά, έχρισε νέο αφεντικό στην αεραστεχνική ΑΕΚ τον Νίκο Παντερμάλη και έδωσε το σύνθημα για νέα μέρα και προοπτική. Η μάχη της κάλπης, όλα ανοιχτά στις σημερινές εκλογές στη Super League με πιθανό σενάριο της μετοπικής Βαγγέλη Μαρνάκη, Γιάννη Αλαφούζου για την Προεδρία και Στάνιτς όπως Κοστούλας. Τα παρόμοια χαρακτηριστικά του Σέρβου διεθνούς με το θορυκτό Μπάμπης τελειώνει και του Ρόκα στον Ολυμπιακό με Κάρμο η πρώτη προπόνηση. Αισθάνομαι ότι ήρθα στο σπίτι μου, δηλώνει ο παίκτης. Αυτές ήταν λοιπόν οι αθλητικές εφημερίδες της ημέρας. Πάμε να δούμε μουντιαλικά νέα.

Για την φάση που ξεκίνησε τον 32 λοιπόν, είχαμε τις εξαιρετικές αυτές επιδόσεις στον γύρο των 32. Ολλανδία-Μαρόκο 2-3 στα πέναλτι για το Μαρόκο. Γερμανία-Παραγουάη 3-4 πάλι με την Παραγουάη να κάνει την φοβερή έκπληξη. Βραζιλία 2, Ιαπωνία 1 όπως είπαμε.

0: μεγάλο Grand Slam αυτό του χόρτου. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Κλάρα Τάουσον και μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτό το παιχνίδι στα συνδρομητικά κανάλια σήμερα στη 1 το μεσημέρι. Και εμείς φυσικά με τις εφημερίδες θα περάσουμε σε ένα μονόλεπτο σχετικά με τα soundtrack της γεύσης και θα επιστρέψουμε εδώ για την συνέχεια της πολιτικής ανάλυσης. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
3: Του λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως, Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Ράδιο Αλιβέρι.
5: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Επιστροφή, είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 10. Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο. Είδαμε πρωτοσέλιδα αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων. Μου γράφει εδώ ο Γιάννης για το Μουντιάλ και το Μαρόκο, λέει, η θωμερή έκπληξη για ένα απέναντι στην Ολλανδία, Κωνσταντίνο, όχι μόνο η Παραγουάη. Σωστό. Είναι ένα Μουντιάλ των μικρών. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι μικροί πλέον οι παίχτες και τα επιτελεία των ομάδων. Σίγουρα είναι εντυπωσιακό για όσους παρακολουθούμε. Φυσικά τους αγώνες αυτούς από τη φάση του 32 και μετά. Είναι τα παιχνίδια συναρπαστικά και θα γίνουν ακόμα περισσότερο. Μας αρέσουν οι εκπλήξεις, τις θυμόμαστε. Άλλωστε γι' αυτό δεν είναι και η μαγεία του αθλήματος. Να μην είναι τίποτα σίγουρο. Θέλω να πάω να καλημερίσω και τον Ζαφύρη, ο οποίος είναι εδώ και μας στέλνει καλημέρες και πολύ ωραία θετικά μηνύματα για την έκβαση της εκπομπής και για το πρόγραμμά μας γενικώς. Να πάμε λίγο σε αυτά που είδαμε και τα πρωτοσέλιδα σχετικά με την ακρίβεια. Σήμερα σας είπα για το θέμα φυσικά της εθελοντικής, γιατί ουσιαστικά εθελοντική είναι η συζήτηση αυτού παγώματος των τιμών μεταξύ των σούπερ μάρκετ και της κυβέρνησης.

0: Και μετά την εφαρμογή Πόσο κάνει, με την οποία δεν νομίζω ότι πίστεψε κανείς ότι θα λυθεί το θέμα της ακρίβειας, με τη μεταφορά δηλαδή ουσιαστικά στον καταναλωτή ενός προβλήματος που βασίζεται στο ολιγοπόλιο και στο καρτελικό πρόβλημα, δεν νομίζω ότι αυτά λύνονται με application. Εγώ την αίσθηση ότι έπεσε και ξύλο επικοινωνιακό στην κυβέρνηση για αυτή την εφαρμογή. Τα λύνουμε όλα με ένα application, δεν είναι ακριβώς έτσι. Χρειάζονται σκληροί έλεγχοι που δεν έχουν γίνει, πρόστιμα που πονάνε και δεν έχουν πονέσει, δυστυχώς. Άνοιγμα στοιχείων για τα περιθώρια κέρδους που δεν δείχνει η κυβέρνηση ότι έχει τη διάθεση να το κάνει και έλεγχος όλων των αλυσίδων προμηθευτών. Αυτά που σας λέω δεν είναι μία ανακάλυψη του τροχού. Είναι μία πραγματικότητα όταν θέλεις να ελέγξεις ουσιαστικά το ξέφρενο ράλι της ακρίβειας, το οποίο πλέον βασίζεται στην ατολμία της ελληνικής κυβέρνησης με τον τρόπο που δουλεύει και με τον τρόπο που εξαγγέλει, χωρίς να ενισχύει την Επιτροπή Ανταγωνισμού, χωρίς να συνεργάζεται με Ινστιτούτα Καταναλωτών, χωρίς να κάνει τις απαραίτητες κλαδικές έρευνες για το ποια καταναλωτικά είδη και ειδικά είδη πρώτης ανάγκης, πρώτης κατηγορίας υπάρχουν αποφάσεις, έρευνες και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν είναι απλά ένα ζήτημα κέρδους, είναι ένα θεσμικό ζήτημα και όχι απλά ένα πληροφοριακό ζήτημα, όπως συνήθως είναι τα application. Δεν μπορεί κανένα σίγουρα να παραγνωρίσει ότι το πόσο κάνει ουσιαστικά μεταφέρει την ευθύνη στον καταναλωτή. Ψάξε εσύ και βρες ποιο είναι το πιο φθηνό, μη μαζαλίζεις. Χρειάζεται αυτό να μπει σε ένα σύστημα αλγορίθμων, σε μια αυτοματοποίηση, διότι διαφορετικά χανόμαστε στην μετάφραση. Και αν κάτσω και εδώ σήμερα αυτή τη συμφωνία για την αναβολή της συμφωνίας μείωση των τιμών το Σεπτέμβρη, που σας είπα και στον παλμό της μέρες ότι αυτό επαφίεται και στο γεγονός ότι θα έχουμε ένα τουριστικό κίνημα και στο τουριστικό κίνημα που έρχεται θα πρέπει να μπορούν οι εφοδιαστικές αλυσίδες, τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τιμές για να μπορούν τα ξενοδοχεία και όλη αυτή η διαδικασία να μην αυξάνει το τουριστικό προϊόν. Είναι μια εθελοντική σχέση αυτή, μια εθελοντική συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και βιομηχανίας τροφίμων και όχι μια επιβολή. Γιατί το βλέπω ότι ελάχιστες εφημερίδες το έχουν γράψει ως συμφωνία κυρίων και η συμφωνία των κυρίων και των κυρίων συνήθως είναι σαν να λέμε συμφωνία μεταξύ κατεργαραίων. Μεταξύ κατεργαραίων, ειλικρίνεια δηλαδή. Δηλαδή έχετε κερδίσει πάρα πολλά, αυτό το καλοκαίρι προετοιμαζόμαστε για εκλογές, πρέπει να μειώσετε τις τιμές. Η λογική της συμφωνίας λοιπόν είναι διπλή. Από τη μία, για τους καλοκαιρινούς μήνες προβλέπεται να μην αυξηθούν οι τιμές σε περίπου 2.000 βασικά προϊόντα και ουσιαστικά παρότι λύγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους που έχει μπει και στη συνέχεια η κυβέρνηση θα εφαρμόσει μια συμφωνία για μειώσεις τιμών στις βασικές κατηγορίες, ενώ ταυτόχρονα με την όποια αυτή μείωση θα δωροδοκίσει για το εκλογικό σώμα με το καλάθι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης όπως κάνει πάντα. Το αν θα αποδώσει αυτό θα εξαρτηθεί ουσιαστικά από 2-3 παράγοντες, 2-3 ζητήματα. Το ένα είναι αν η συμφωνία καλύπτει προϊόντα που αγοράζουν πραγματικά τα περισσότερα νοικοκυριά, γιατί βλέπω πολλές φορές και το είδαμε στον καλπασμό του πληθωρισμού με τον κύριο Γεωργιάδη να πηγαίνει και να ψάχνει τα ράφια, ότι δεν είναι λογικό να συζητάμε για μείωση τιμών όταν μιλάμε για μία κρέμα σώματος ή για κάτι ας πούμε το οποίο είναι δευτερευούσης σημασίας. Ουσιαστικά η μείωση πρέπει να είναι σε πραγματικά προϊόντα που οι περισσότεροι αγοράζουμε και θα πρέπει να είναι φθηνότερα και αν θα υπάρχει ένας έλεγχος ώστε να μην μεταφέρονται αυξήσεις από αυτούς τους κωδικούς που υποτίθεται μειώσαμε σε άλλους κωδικούς ή σε διαφορετικές συσκευασίες. Γιατί πολλές φορές γίνεται παιχνιδάκι εκεί και ουσιαστικά έχουμε μια εικονική μείωση. Και βεβαίως οι ακριβείς κατηγορίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί αυτών των 2.000 προϊόντων. Η συμφωνία λοιπόν ουσιαστικά φέρνει μια ανακούφιση αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Το πόσο κάνει σαν application και η συμφωνία για την ακρίβεια. Χωρίς την τόλμη να μπούμε πραγματικά και να σπάσουμε το καρτελικό ολιγοπόλιο. Και θα σας το πω και λίγο διαφορετικά. Το να μπει κάποιος να ψάξει τιμές και να είναι απολύτως ίδιες δεν είναι θέμα εργασίας του Υπουργείου και της κυβέρνησης. Είναι ζήτημα επικοινωνίας μεταξύ του καρτέλ, μεταξύ των ανθρώπων που διαμορφώνουν την αγορά, να κρατήσουμε όλη μία τιμή ίδια σε ένα προϊόν, για να μην φαίνεται ότι αυξομειώνεται. Το καλοκαίρι λοιπόν θα έχουμε αυτό το πάγωμα, κρατώντας βέβαια μικρό καλάθι για το αν θα μειωθεί μαζί με την τιμή, μάλιστα με το πάγωμα τιμών, αν θα μειωθεί και η κατασπατάληση του καταναλωτικού μερίσματος των νοικοκυριών αυτή την περίοδο. Περίοδο με διεθνείς πληθωριστικές κρίσεις, χωρίς να έχει ευθυγραμμιστεί ακόμα η παγκόσμια οικονομία μετά του πολέμου και των συμφωνιών στο Ιράν, και βεβαίως προσθέτοντας και την λογική ότι δεν υπάρχει συναντήληψη, ακόμα και αν κάποιοι το παίζουν ηθική, η συναντήληψη των προμηθευτών και των σούπερ μαρκετάδων σχετικά με το τι σημαίνει κοινωνικά μια πραγματική αποκλιμάκωση των τιμών και ειδικά στα βασικά προϊόντα. Στην συνταγή της οικονομικής ευμάρειας που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά για να αισθάνονται ότι κάτι αξίζει και κάτι μένει. Διότι σας έχω πει πολλές φορές φιλοσοφικά σε αυτήν την εκπομπή ότι είμαστε στην εποχή του ανθρώπου καταναλωτή και η προσπάθεια κατανάλωσης υποτίθεται ότι μας κάνει ευτυχισμένους. Στην πραγματικότητα είναι μια λειτουργία ειδονής η οποία καταστρέφει το αισθητήριο της απόλαυσης και το κάνει άμεσο και γρήγορο και συνεχώς αναπτυσσόμενο. Δηλαδή θέλουμε να καταναλώνουμε γρήγορα και εύκολα άχρηστα πράγματα, πολύ ακριβότερα από την πραγματική τους αξία, και θεωρώντας ότι καταναλώνουμε νιώθουμε ότι αξίζει τον κόπο η υπαρξιακή μας επίγεια εμπειρία. Αλλού είναι τα σπουδαία, σίγουρα είναι αλλού, όπως είναι αλλού και κάτι ακόμα σημαντικό, είναι καλοκαιράκι, πειραματιστείτε λίγο με τον κήπο. Ναι, ευκαιρία είναι, με καμιά ντοματούλα, κανένα γκουράκι, κανένα κολοκυθάκι, κανένα γύφτικο φασουλάκι, γιατί ανεξάρτητα ότι ορισμένοι το πηγαίνουν στο απόλυτο όριο και άκρο, να μην έχουμε νερό και να πρέπει να ποτίζουμε αδιανόητα μεγάλους χώρους, αλλά νομίζω ότι στο μπαλκονάκι μας μπορούμε να κάνουμε ένα πειραμά για να λύσουμε λίγο κάποια βασικά θεματάκια καθημερινά και να δούμε ότι η διατροφική μας συνήθεια δεν είναι αναγκασμένος κανένας να καταλαβαίνει ότι έρχεται σε ζελοφάν μέσα σε ένα προϊόν σούπερ μάρκετ. Δεν είναι όλα τα πράγματα στη φύση εκεί έξω τακτοποιημένα σε σακουλάκια. Ας πειραματιστούμε λοιπόν ελεύθερα, να γίνει και αυτό μια παράλληλη ενέργεια αντίστασης σε αυτή την λέλαπα της ακρίβειας. Είμαστε 10 και 40 πρώτα δευτερόλεπτα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστροφή που εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM για μία ώρα ακόμη.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Ψάχνεις ασφάλεια? Ψάχνεις επιλογές? Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Επιστροφή και είμαστε στην τρίτη ώρα της εκπομπής. Δέκα και 7 και 8, συγγνώμη, πρώτα λεπτά. Πάμε στο και 9 και θα πάω και στα θέματα της υγείας και στα ζητήματα των νοσοκομείων εξ αφορμής πολλών περιστατικών και βιωματικών με τα νοσοκομεία εδώ της περιοχής μας, με το νοσοκομείο της Χαλκίδας, με το γεγονός ότι δυσκολευόμαστε να μην πιστέψουμε αυτά που μας μεταφέρουν οι ακροατές, γιατί έχουμε και εμείς δικούς μας ανθρώπους που πέρασαν και περνούν διάφορες καταστάσεις, οι οποίες φυσικά δεν περιποιούν τιμή κανέναν για σύγχρονα νοσοκομεία όπως αυτό. Και επειδή ζούμε στην εποχή της εικόνας, προφανώς και οι κυβερνητικοί και στο Υπουργείο Υγείας και όσοι χειροκροτούν τον Άδωνη Γεωργιάδη, αντιλαμβάνονται ότι είναι μέρος της εικόνας. Διαβάζω εδώ για νοσοκομεία που έχουν, όπως για παράδειγμα στη Βόρεια Ελλάδα, τα οποία έχουν ανακαινιστεί πρόσφατα και έμπαζαν νερά με τις βροχές. Διαβάζω και ακούω την κυρία Μπακογιάννη να λέει ότι τα πράγματα είναι καλύτερα σχέση με το 19 σε όλους τους τομείς, άρα πάμε καλύτερα. Δεν είναι εκεί που θα θέλαμε, άρα αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πάμε καλά. Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Διαβάζω δηλώσεις του κυρίου Γραμματέα, του κυρίου Κυριανάκη, για το που πρέπει να πάμε την προσπάθεια τα επόμενα χρόνια παραμένοντας στη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, και αν διαβάσετε όλα αυτά συνολικά, νομίζω ότι γνωρίζετε πολύ καλά και διαβάζετε και σας έρχεται αυτή η πληροφορία, θα δείτε ότι ουσιαστικά οι εξαγγελίες είναι σαν να μην έχουν κυβερνήσει ποτέ αυτοί οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια. Και στο κομμάτι των σκανδάλων, για την κάθαρση που θα έρθει, για την ρητορική ανακάλυψη ότι όταν ένα σκάνδαλο σκάει, εμείς δεν θέλουμε να το κρύψουμε, το αναδεικνύουμε εμείς για να το λύσουμε. Αυτό μας λένε σε όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια. Όχι ότι μας πιάσατε επ' αυτό φόρο. Και αυτή η αλλαγή της ρητορικής έρχεται και περνάει σε όλες τις φάσεις και στο κομμάτι της υγείας. Το κομμάτι της υγείας, το οποίο οποιοδήποτε μπαίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο αντιλαμβάνεται εξ ορισμού το ζήτημα της υποστελέχωσης, και βεβαίως ότι συνεχίζονται τα γνωστά θέματα ότι για να μπορέσει να βρει ένα χειρουργικό κρεβάτι πρέπει να πάρουν 10 άνθρωποι ένα τηλέφωνο σε γνωστά πρόσωπα, αξιωματούχους, βουλευτές, υπουργούς, διευθυντές, δημάρχους, δεν ξέρω και εγώ τι, για να γίνει το αυτονόητο. Και επειδή ως έναν βαθμό αντιλαμβανόμαστε ότι δεν γίνεται να πέφτει το ανάθεμα πάντα στους ολίγους που βρίσκονται στα νοσοκομεία και συνεχίζουν να κάνουν νυν υπερπάντων του άγων, και επειδή ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι ολοκληρώθηκε, λέει, αυτό το πρόγραμμα, ολοκλήρωσε το σκοπό του το πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων, έτσι δήλωσε ο κύριος Γεωργιάδης, δεν χρειάζεται πια να σπάμε τα νεύρα μας για τα απογευματινά χειρουργεία, γιατί ολοκληρώθηκε αυτή η δράση. Και εμείς αναρωτιόμαστε τελικά ποια είναι η φούσκα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, εάν δεν είναι το ίδιο μια φούσκα, ποια είναι η φούσκα πίσω από όλες αυτές τις εξαγγελίες. Και πάμε να δούμε τα νούμερα, γιατί τα νούμερα έχουν τη δική τους ερμηνεία. Νούμερα τα οποία... Νούμερα μιλάω για τους δείκτες. Δεν μιλάω για τα νούμερα, δεν χαρακτηρίζω ως νούμερα τους ανθρώπους που τα λένε. Για να μην παρεξηγηθώ, έτσι. Λέω τα νούμερα που μας παρουσιάζει εδώ η κυβέρνηση. Είναι τεράστια επιτυχία το πρόγραμμα των απογευματινών χειρουργείων και σταματάει γιατί ολοκληρώθηκε η αποστολή του. Διαβάζω εδώ ο κύριος Γεωργιάδης. Δείκτης βασικός της επιτυχίας, όχι ο αριθμός των χειρουργείων, αλλά η μείωση της λίστας αναμονής. Τι ανακοίνωσε λοιπόν ο Υπουργός? Ότι οι αναμονές άνω των 4 μηνών, προσέξτε, μειώθηκαν από 90.000 περιστατικά σε 7.000, δηλαδή κατά 98%. Και παράλληλα το 2025 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 520.000 χειρουργικές επεμβάσεις συνολικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να δω την άλλη πλευρά αυτής της ιστορίας, γιατί υπάρχει πάντα κρύβεται πίσω στις λεπτομέρειες, ο μην τον πω πρωί-πρωί και τον εβάλω στο στόμα μου, τον έξω από εδώ. Όταν ξεκινούσε το πρόγραμμα το 2024, αν θυμάστε, η κυβέρνηση μιλούσε για συνολικά 50.000 δωρεάν απογευματινά χειρουργία, από τα οποία τελικά πραγματοποιήθηκαν 26.800, δηλαδή κάτι παραπάνω από το 50%. Λίγο παραπάνω από τα μισά δηλαδή του στόχου, που σήμερα λέμε ότι ολοκληρώθηκε ο στόχος γιατί πέτυχε το πρόγραμμα και πάμε παρακάτω. Δόθηκαν 66.000 βάουτσερ, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά μόνο 26.845 πολίτες τα χρησιμοποίησαν, τα βάουτσερ πρόσβασης στα απογευματινά χειρουργεία. Γιατί αρκετοί είχαν ήδη χειρουργηθεί αλλού ή γιατί δεν χρειάζονταν πλέον την επέμβαση. Αλλά το ότι χειρουργήθηκαν αλλού είναι ένα σημαντικό θέμα για την επιτυχία του ΕΣΥ, να δούμε το που χειρουργήθηκαν. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι αξιολόγησης του προγράμματος των απογευματινών χειρουργείων, όπου η κοινή λογική σκοντάφτει πάνω στο επικοινωνιακό αφήγημα. Ο αριθμητικός στόχος των 50.000 δεν επετεύχθη, αλλά επετεύχθη όμως ο στόχος αυτού καθ' αυτού του προγράμματος, σύμφωνα πάντα με την κυβέρνηση. Και επειδή τα νούμερα δεν λένε ψέματα, η μείωση των ληστών αναμονής είναι μια πραγματικότητα. Όντως, μειώθηκαν οι λίστες αναμονής με βάση και τα στοιχεία που αποκάλυψε το Υπουργείο και διαφαίνονται και τα στοιχεία των νοσοκομείων. Το κρίσιμο όμως ερώτημα, αγαπητές φίλες και φίλοι, δεν είναι αυτό. Είναι αν αυτή η βελτίωση της εικόνας της λίστας αναμονής οφείλεται αποκλειστικά στα απογευματινά χειρουργεία και πόσο σε άλλους παράγοντες, όπως ας πούμε η αύξηση των πρωινών χειρουργείων, η λειτουργία της ενιαίας λίστας χειρουργείων, η χρήση βάουτσερ σε ιδιωτικές κλινικές και το γεγονός ότι ορισμένοι συμπολίτες μας εξ ορισμού άπιστοι αποφάσισαν να μην πάνε καθόλου σε αυτά τα βάουτσερ και να πάνε με ιδιωτικές ασφάλειες σε άλλες κλινικές για να νιώθουν ασφάλεια και να νιώθουν ότι είναι σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον. Αυτά δεν είναι απλές εξισώσεις, είναι στοιχεία τα οποία δεν αναφέρεται ο Υπουργός, αλλά έχουν παίξει ρόλο στη μείωση των ληστών αναμονής. Γιατί λοιπόν σας λέω ότι πρόκειται για μία φούσκα η ανακοίνωση ότι πέτυχε το στόχο τα απογευματινά χειρουργεία? Γιατί δεν μιλάμε απλώς για ένα πραγματικό, μια πραγματική καινοτομία στον χώρο της υγείας και μιλάμε ουσιαστικά για ένα μέτρο αποσυμφόρησης ή για ένα μέτρο που κατά την άποψη της εκπομπής μεταφέρει ουσιαστικά τον πολίτη από τη δημόσια υγεία στον ιδιωτικό τομέα? Και εδώ η εκπομπή θα εξηγηθεί. Γιατί εμείς εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε και η έρευνα που κάνουμε, δεν είναι για να γελάμε, είναι για να κλαίμε, διότι τα αποτελέσματα της έρευνας είναι συγκλονιστικά. Τι λέει το ποσοστό της Ευρώπης για το ποιο είναι το ποσοστό της Ελλάδας, μάλλον, ως προς τη χρηματοδότηση της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Το αποτέλεσμα αυτό, το νούμερο που θα σας πω, δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα. Γιατί έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά η Ελλάδα δημόσιας χρηματοδότησης της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2025 μας λέει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Παρατήρησης για τέτοια θέματα, European Observatory OECD, η δημόσια δαπάνη είναι 61% της συνολικής, δεύτερη χαμηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι άμεσες πληρωμές των ασθενών φτάνουν στο 34% της συνολικής δαπάνης υγείας, πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι 16%. Δηλαδή, ουσιαστικά, ένα 34% επιλέγει την ιδιωτική ασφάλεια και βάζει το χέρι στην τσέπη, ενώ το έχει ξαναβάλει άλλες 3 φορές το χέρι στην τσέπη. Και ως Ευρωπαίος πολίτης και ως ένας ασφαλισμένος πολίτης για να έχει παροχές στο δημόσιο, βάζει 3τη φορά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσει για την ασθένειά του, σε ένα ποσοστό που είναι υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι 16% και μας είναι 34%. Και μαντέψτε, η τάση αυτή χειροτερεύει. Δεν σας αρέσουν τα αποτελέσματα από την Ευρώπη? Αν δεν σας αρέσουν τα αποτελέσματα από την Ευρώπη, να πάμε στα αποτελέσματα από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Τι μας λέει η Ελστάτ για το 2024? Η ιδιωτική χρηματοδότηση της υγείας ανέβηκε στα 7,8 δις ευρώ. Από 7,3 δις το 2023. Ενώ οι ιδιωτικές πληρωμές των νοικοκυριών έφτασαν τα 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ιδιωτικό κομμάτι πλέον της υγείας είναι το 39% της συνολικής χρηματοδότησης της υγείας στην Ελλάδα. Το 23 δεν ήταν η δεύτερη φορά της Νέας Δημοκρατίας που θα έλυνε τα προβλήματα που αντιμετώπισε από την πρώτη τετραετία για να εξορροπήσουμε από τα μνημόνια και το ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο αυξήθηκε λοιπόν η ιδιωτική δαπάνη, η οποία σας ξαναλέω είναι η τρίτη φορά που βάζει ο πολίτης το χέρι στην τσέπη για την υγεία του, συνταξιοδοτικό εισφορές, ως Ευρωπαίος και φορολογούμενος πολίτης που πληρώνει για να έχει υποδομές και τελικά ξαναπληρώνει για να έχει και το κεφάλι του ήσυχο. Άρα, όταν λέει ο Υπουργός μειώθηκαν οι λίστες αναμονής, πρέπει να ρωτήσουμε, μειώθηκαν επειδή ενισχύθηκε μόνιμα το Δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας ή επειδή μπήκαν vouchers, απογευματινά χειρουργία, όπως λέτε κι εσείς, ιδιωτικές κλινικές ή γιατί έχουμε περισσότερη ιδιωτική πληρωμή, ακόμα και για τα πιο αναγκαία. Η ένταξη ιδιωτικών κλινικών στο πρόγραμμα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων δείχνει ακριβώς αυτή τη μετατόπιση, που δεν φαίνεται από τις εξαγγελίες επιτυχίας, ότι το κράτος δεν λύνει το πρόβλημα μόνο του, ως ευαγγελίζεται στο δημόσιο σύστημα, αγοράζει, ιδιοκετεύει υπηρεσίες προς παρόχους με διπλό κόστος για τον πολίτη. Δεν είναι φούσκα λοιπόν να συζητάμε για συνταγές επιτυχίας με απογευματινά χειρουργία, ενώ είμαστε σε μια πλήρη ανάπτυξη ενός υπέρμικτου μοντέλου για την ιδιωτική υγεία. Και εδώ είναι το πιο σημαντικό συμπέρασμα. Στην Ελλάδα έχουμε ένα εθνικό σύστημα υγείας στα χαρτιά και στις γυψοσανίδες που πηγαίνει ο κύριος Υπουργός και κάνει εγγένεια, αλλά στην πράξη έχουμε ένα μεικτό σύστημα όπου ο πολίτης πληρώνει τρεις φορές. Πληρώνει φόρους, το ξαναλέω, σημειώστε το, πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές, πληρώνει εισφορές για την υγεία και μετά, άμα θέλει μια γρήγορη εξέταση, μια αναγκαία εξέταση, μια έκτακτη, γιατρό, φάρμακο, χειρουργείο, οδοντίατρο, η διάγνωση, τι κάνει? Ξαναβάζει το χέρι στην τσέπη. €19,2 δις, διαβάζω εδώ τα στοιχεία, τα στατιστικά, συνολική χρηματοδότηση της υγείας στην Ελλάδα. Από αυτά, δημόσια χρηματοδότηση 12,1 δις και 7,8 δις ιδιωτική. 4 στα 10 ευρώ λοιπόν της υγείας πληρώνονται ιδιωτικά, κυρίες και κύριοι. Έχουμε λοιπόν εσύ? Έχουμε. Έχουμε αρκετό? Όχι. Θέλουμε να μετράμε συγκριτικά, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και όχι συγκρουσιακά, να μιλάμε συγκριτικά. Αλλά δεν γίνεται εμείς εδώ υποφαινόμενοι στο μικρόφωνο να έχουμε 2 στα 2 περιστατικά στη Χαλκίδα, που έχουμε δει πώς πέφτουν κάτω ουσιαστικά οι άνθρωποι που κάνουν διπλές και τριπλές βάρδιες. Και γιατί εδώ βλέπω και άλλες συνταγές επιτυχίας και δεν μου φτάνει μια εκπομπή να σας τα πω, γιατί βλέπω εδώ ένα μαρκετίστικο φυλάδιο του Υπουργείου για τις 1.171 προκριθίστες θέσεις εργασίας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, για τις οποίες 1.171 θέσεις, 962 λέει είχαν τεθεί υποψηφιότητες σοβαρές από γιατρούς και νοσηλευτές, και μόνο 209 έμειναν χωρίς υποψηφιότητα και έμειναν μόνο προβλήματα στην Κεφαλονιά, στη Λίμνο, τα Κύθερα και στη Ρόδο. Βρε, κουνήστε λίγο το κεφάλι σας, που μόνο στην Κεφαλονιά και στη Ρόδο έχουμε πρόβλημα με τις θέσεις, με τις ελλείψεις γιατρών. Εδώ στην πραγματικότητα αυτό που διαβάζω είναι καταυτόχρονα εξαγγελία και υποψηφιότητα. Ανάρτηση δηλαδή, φυλάδιο που αφορά το Υπουργείο για να δείξει τη συνταγή επιτυχίας του Γεωργιάδη και του Μητσοτάκη με υποψηφιότητες και όχι με διορισμένους. Με αυτούς που ήδη εργάζονται. Γιατί οι υποψηφιότητες περνάνε ελέγχους δικαιολογητικά, αν αποδεχθεί τη θέση, αν ολοκληρωθεί δηλαδή ο διορισμός. Και αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει να αφήνει κενές τις θέσεις με το άμα και με την πρόβλεψη. Και επίσης αξίζει να πούμε ότι δεν γίνεται ταυτόχρονα σε ένα υλικό που μας λες ότι η κυβέρνηση έχει προκηρύξει 1.171 θέσεις να λες ότι ανακοινώνει συνολικά και 8.208 προσλήψεις. Δηλαδή ταυτόχρονα προκήρυξη, σχεδιασμός και εξαγγελία πολίτες τους πολίτες ως επίτευγμα αυτής της κυβέρνησης. Εξακολουθεί το ΕΣΥ να έχει πρόβλημα με το προσωπικό. Το βλέπουμε καθημερινά. Δεν βελτιώνεται η εικόνα ουσιαστικά όσες γυψοσανίδες και αν δημιουργήσουμε. Και το χειρότερο είναι, το χειρότερο και πιο σημαντικό ερώτημα, δεν είναι αν οι προκηρύψεις τελικά θα έχουν την ανταπόκριψη που περιμένει ή δεν περιμένει ο υπουργός. Είναι αν τελικά σήμερα έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να βρίσκει ευκολότερα γιατρό, να περιμένει στα επίγοντα λιγότερο χρόνο, να χειρουργείται νωρίτερα και να μην στρέφεται στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτά τα βιώνουμε ειδικά όσοι είμαστε στην επαρχία ή στην Ιωστή, αγαπητές φίλες και φίλοι. Εχθές μιλούσαμε για την παιδεία στην εκπομπή και για το εκπαιδευτικό σύστημα. Σήμερα μιλάμε για την υγεία λίγο περισσότερο, ακριβώς γιατί είναι σημαντικά στοιχεία του πολιτισμού μας και το που θέλουμε να πάμε τη δουλειά. Αλλά απ' τη μία είναι η στεγνή πραγματικότητα με την οποία δεν ξέρω αν έχουν συνδεθεί τα κόμματα, και από την άλλη είναι οι εξαγγελίες, οι εξακριβώσεις και η μόνιμη επωδός ότι δεν είμαστε στο σημείο που θα θέλαμε, γιατί υπάρχουν διαχρονικά προβλήματα στη χώρα. Και αυτό το λένε άνθρωποι που βρίσκονται στην εξουσία όλα αυτά τα χρόνια της διαχρονικότητας. Κωνσταντίνος Καραγιάννης, για μισή ώρα ακόμα θα πάω με την επιστροφή από τη μουσική και την ανάπαυλα στα δικά σας μηνύματα. Μην φύγετε.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Radio FM.
1: Στις 30 Ιουνίου του 1936, σαν σήμερα, εκδόθηκε το επικό βιβλίο «Όσα παίρνει ο άνεμος» με την υπογραφή της Margaret Mitchell. Μερικά χρόνια αργότερα έγινε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες που όλοι θυμόμαστε. Αντίθετα, κανείς δεν θυμάται πια τους New Kids on the Block. Η δική τους επιτυχία ξεκίνησε το 1990 σαν σήμερα, όταν το άλμπουμ «Step by Step» πήγε στην κορυφή των charts. Μετά μήτε τους ξανακούσαμε. Η Christina Aguilera, Lil Kim, Mia και Pink από την άλλη παραμένουν φίρμες. Το 2001 σαν σήμερα ήταν και πρώτες φίρμες με ένα από τα τραγούδια που τις

10 και 30 κάτι. Ναι, 10 και 32 και είμαστε στο τελευταίο μισάωρο και πρέπει οπωσδήποτε να πάω να πω καλημέρα σε κόσμο που μας έχει στείλει μήνυμα. Καταρχάς, ο Λάμπρος μου γράφει πάντα ο Άδωνης Γεωργιάδης ευραχνιάζει Κωνσταντίν. Λογικό. Λογικό δεν είναι. Να με βραχνιάζει ο Άδωνης. Είμαι εξαντλή τώρα, καταλαβαίνετε. Αλλά ώστε να πούμε καμία καλημέρα. Καλημέρα στη μητέρα μου η οποία μας χαιρετά εδώ και τη χαιρετάμε και εμείς και την καλημερίζουμε επίσης. Καλημέρα και στον Νίκο ο οποίος σήμερα μας γράφει εδώ για την Μεγάλη Βρετανία. Θα ήθελα να πάμε λέει λίγο και στα διεθνή σήμερα να μιλήσουμε για τη Μεγάλη Βρετανία και την ανακατοσούρα εκεί την πολιτική. Κρατηθείτε και γι' αυτό. Θα έχουμε επισταμμένος ρεπορτάζ. Μην ξεχνάτε ότι έρχονται και συμφοιτητές την Πέμπτη. Και μας αρέσουν αυτά τα θέματα. Γεια σου Ρίτσα, ευχαριστώ Γιάννη. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη εδώ, στον Άκη, τη Ματίνα και την Αναστασία.

Και στον τρόπο με τον οποίο έτσι μας βάζεις και θες να πάμε στα διεθνή, έχω ένα άλλο θέμα σήμερα για να το ολοκληρώσω. Γιατί χθες Δευτέρα είχαμε να τα πούμε και δύο εβδομάδες. Ξέρετε, είχα πολλά να σας πω. Μου γράφει και ο Στέφανος εδώ για την Καριστιανού. Λέει: κάνουν ένα νέο. Τι γίνεται, Κωνσταντίνε? Γιατί ρωτάτε εμένα για τη Μαρία Καριστιανού? Ξέρετε κάτι που δεν ξέρω εγώ? Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι με το θέμα της Μαρίας Καριστιανού, ότι έχω καταλάβει ότι στην κυβέρνηση θέλουν να την παρουσιάσουν σαν τον Ελάιτζα, τον Mr. Glass στον Άφθαρτο με τον Μπρους Γουίλις, ότι είναι υπεύθυνη για όλα τα μεγάλα δυστυχήματα του τόπου, μόνο και μόνο για να γίνει πολιτικός. Αλλά πιστέψτε με, έχει πολύ ζουμί ακόμα η προεκλογική περίοδος. Θέλω να πάω, έλεγα στο φίλο εδώ πριν, ότι θέλω να πάω στα διεθνή. Έχω αφήσει έξω τα των πολέμων και των μοτίβων. Να κλείσω λίγο στη σύνοψη τη χθεσινή μιας έτσι σκέψης που έκανα για τι μας έχει απασχολήσει το τελευταίο διάστημα. Να πάω λίγο, και θέλω να πάω, στην υπόθεση Αβραμόπουλου, αλλά μέσα από ένα άλλο πρίσμα. Γιατί αναρωτηθήκαμε όλοι γιατί τώρα, γιατί το Qatar Gate ξανά, γιατί ο Παντσέρη, γιατί η Εύα Καϊλή, γιατί. Η υπόθεση νομίζω είναι πιο βαθιά και έχει να κάνει με ένα θέμα πολύ σημαντικό, που δεν είναι απλά το lobbying, δεν είναι απλά το ζήτημα του ποιος αγαπάει ποια χώρα και ποιοι σύμβουλοι, παλιοί πολιτικοί, συμμετέχουν σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και φαντεζή επιτροπές για να προωθήσουν κάποιες χώρες. Είναι το μεγάλο ζήτημα της αγοράς επιρροής με πετροδόλαρα. Το βαθύτερο ερώτημα δηλαδή πίσω από την υπόθεση Αβραμόπουλου και την κλίση του από τις βελγικές αρχές να δώσει εξηγήσεις το γιατί είχε πράξει τις 73.000 χρήματα, τα οποία όπως είπε ο ίδιος ήταν φορολογημένα, και κακώς την κάνουμε τη συζήτηση. Να πάμε λοιπόν σε μια βαθύτερη υπόθεση, και αυτή είναι η λεγόμενη αγορά της επιρροής. Αν σκεφτεί κάποιος ότι βρισκόμαστε στην περίοδο της αγοράς της προσοχής με τα social media, ότι όταν κάποιος δηλαδή κάθεται μπροστά από ένα κινητό και σκρολάρει, το προϊόν δεν είναι το αντικείμενο που ο αλγόριθμος του ρίχνει στα μάτια. Αντικείμενο και προϊόν είσαι εσύ, που καταναλώνοντας megabyte προσοχής είσαι το προϊόν για αυτές τις εταιρείες. Εσύ λοιπόν είσαι το προϊόν και όχι αυτό που νομίζεις ότι βλέπεις. Την ίδια ακριβώς περίπτωση έχουμε εδώ. Όταν λέει κάποιος πολιτικός ότι εγώ νόμιμα εισέπραξα χρήματα για τη συμμετοχή μου σε μια επιτροπή, το προϊόν είναι αυτός. Γιατί ουσιαστικά τα χρήματα που εισέπραξε δεν τα εισέπραξε απλά για να συμβουλεύει ένα κρατήδιο. Το έκανε για να γίνει πόρτα, παράθυρο και κερκόπορτα του κρατηδίου σε πολύ ευρύτερα μεγαλύτερα τραπέζια, για να δημιουργηθεί το ρήγμα της αγοράς της επιρροής. Και το Qatar Gate δεν είναι μια κλασική περίπτωση βάλιτσες με λεφτά, όπως πολλοί το σκέφτηκαν στην υπόθεση Καϊλή Παντσέρη. Μοιάζει με μια μικρογραφία ενός συστήματος όπου ένα πάμπλουτο αυταρχικό κράτος αγοράζει κύρος, αγοράζει προσβάσεις, αγοράζει άλοθη και αγοράζει θεσμική κανονικότητα. Και ξέρετε ότι σε αυτή την αγορά της επιρροής υπάρχει το λεγόμενο νόμιμο lobbying. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές μιλώντας για πολέμους σχετικά με το Ισραήλ, και το γεγονός ότι το Ισραήλ βρίσκεται εκεί που βρίσκεται γιατί το lobbying, δηλαδή επιχειρηματικά συμφέροντα και άνθρωποι που ζουν σε άλλες χώρες, έχουν ως επτασφράγιστη αποστολή το να προωθήσουν τα ιδιαίτερα συμφέροντα του Ισραήλ, άλλοτε ως πατρίδα, άλλοτε ως πραγματική μπίζνα, άλλοτε ως PR, αλλά στην πραγματικότητα εδώ δεν είναι ούτε ένα think tank η υπόθεση προώθησης ενός κράτους. Είναι ουσιαστικά με αξιωματούχους οι οποίοι δανείζουν το όνομά τους έναντι αδρής αμοιβής σε κρατήδια και σε συμφέροντα, γιατί εξ ονόματος του ονόματος τους αγοράζουν αυτά τα κρατήδια κύρος σε μεγαλύτερα τραπέζια. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι λένε οι Βέλγοι ανακριτές και στην υπόθεση Αβραμόπουλου? Ότι ουσιαστικά υπάρχουν παράνομες πληρωμές, γιατί οι στόχοι αυτών των δραστηριοτήτων είναι ένα παράνομο lobbying. Ο Παντσέρη, ας πούμε, της κυρίας Καϊλή, που θεωρείται κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης του Qatar Gate, έτσι για να θυμάστε,
υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τις βελγικές αρχές όταν τον έπιασαν. Γιατί? Για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το σχήμα που τον χρηματοδοτούσε, ποιες ήταν οι οικονομικές διευθετήσεις και ποιοι ήταν πίσω από το σχέδιο και ποιοι άλλοι εμπλέκονται στην περίπτωση του Qatar Gate. Και διαβάζω εδώ στο Associated Press ότι οι βελγικές αρχές τον θεωρούσαν ύποπτο για πολιτικές παρεμβάσεις υπέρ του Κατάρ και υπέρ του Μαρόκο με αντάλλαγμα πληρωμές, ενώ και οι δύο χώρες έχουν αρνηθεί επίσημα τις κατηγορίες. Και ξέρετε εδώ το θέμα, όσο εμένα μου πέφτουν εδώ άσχετα τραγούδια πίσω στο χαλί μου, γιατί με έχει συνεπάρει ο ερμός, να σας πω ότι ουσιαστικά στην υπόθεση του Κατάρ δεν είναι ο Αβραμόπουλος το θέμα. Είναι η όδευση σε άλλα μονοπάτια, δυσκολότερα υποτίθεται να τα καταλάβουμε, από τη μία, από την άλλη όμως εξόφθαλμα, αν κυνηγήσουμε λίγο τη σειρά των ρεπορτάζ. Τι συμβαίνει με τις περιπτώσεις Καϊλή, Παντσέρη, Αβραμόπουλου? Να σας θυμίσω ότι είχε πει η κυρία Καϊλή ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Νοέμβριο του 2022 σχετικά με το Μουντιάλ στο Κατάρ, σχετικά με την αθλητική διπλωματία, σχετικά με το πώς μεταμορφώνεται μια χώρα που σου αλλάζει τη ζωή, ότι είναι μια front runner χώρα η οποία ουσιαστικά όσοι και να την κατηγορούν δεν σημαίνει τίποτα, γιατί ακόμα και αυτοί που την κατηγορούν, είχε πει η κυρία Καϊλή, ακόμα παίρνουν το πετρέλαιό της. Δηλαδή, μη μας κάνετε μαθήματα για ανθρώπινα δικαιώματα, είχε πει η κυρία Καϊλή στο Ευρωκοινοβούλιο σε όσους κατηγορούσαν ορισμένους αξιωματούχους για τις σχέσεις με το Κατάρ, γιατί εσείς μας κατηγορείτε ότι υπερκαλύπτουμε μια χώρα που σκοτώνει εργαζόμενους που δουλεύουν στα μεγάλα της δεδαλώδη φαρονικά έργα, αλλά ταυτόχρονα της παίρνετε το αεριάκι, δηλαδή αγοράζετε από αυτήν. Άρα την νομιμοποιείτε, κύριοι. Εφόσον λοιπόν την νομιμοποιείτε ενεργειακά, εμείς είμαστε ουσιαστικά η κορυφή του παγόβουνου. Προσέξτε λίγο ποια είναι η γραμμή. Μουντιάλ διαφθορά, αέριο, ευρωπαϊκή υποκρισία. Και στην περίπτωση του Κατάρ, ξέρετε τι μεγάλη συζήτηση είχε ανοίξει για το αν υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι χάθηκαν. Η γνωστή έρευνα της Guardian εκείνη την περίοδο, ότι περισσότεροι από 6.500 μετανάστες εργάτες έχασαν ουσιαστικά τη ζωή τους στα έργα. Για το γεγονός ότι ουσιαστικά πολλοί κόσμος έχασε τη ζωή του από την Ινδία, τον Μπαγκλαντές, τον Νεπάλ και τη Σρι Λάνκα, και όλα αυτά έγιναν στο περιθώριο μιας μεγάλης προσπάθειας να πάρει αυτό που πήρε το Μουντιάλ του 2020. Αυτή η ιστορία δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τη Διεθνή Αμνηστία, που διατύπωσε ότι χιλιάδες εργάτες επέστρεψαν στην πατρίδα τους σε φέρετρα χωρίς επαρκή εξήγηση στις οικογένειές τους τι συνέβη στο Κατάρ. Για τις εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, τη θερμική καταπώνηση, αλλά και τη μεγάλη κλίμακα των θανάτων. Άρα ουσιαστικά εδώ, όλοι αυτοί που συμμετείχαν στις υπόλοιπες ΜΚΟ ως σύμβουλοι, παλιοί αξιωματούχοι σε κράτη, κυβερνητικοί υπάλληλοι, ευρωβουλευτές κλπ, ουσιαστικά έγιναν μέρος μιας προπαγάνδας συγκάλυψης εγκλημάτων και με πολλά ευρώ εξοράησαν την ύπαρξη επιρροής του Κατάρ στα μεγάλα τραπέζια. Ένα μικρό κρατήδιο οικογενειοκρατίας μπήκε στα μεγάλα τραπέζια, γιατί αυτοί οι σύμβουλοι δάνεισαν στη χώρα αυτή το όνομά τους για να έχει προσβάσεις. Και ξαφνικά το Κατάρ έγινε μεταρρυθμιστής, εταίρος ενεργειακής ασφάλειας, υπεύθυνος παγκόσμιος παίχτης. Και το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο το έκανε να φαίνεται σημαντικό αλλά σύνθετο το τι συμβαίνει στο Κατάρ, αλλά είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε τον εξοραϊσμό ακόμα περισσότερο, κρατώντας χαμηλό προφίλ για όλες αυτές τις συναλλαγές. Άρα ουσιαστικά η υπόθεση του Qatar Gate δεν τελειώνει, γιατί στο Κατάρ συνδέεται ο βασικός ισχυρισμός ότι Κατάρ, Μαρόκο και κάποιες άλλες χώρες ουσιαστικά αγοράζουν αξιωματούχους, αγοράζουν ευρωβουλευτές για επιρροή, μεταξύ άλλων, για να μαλακώσει η κριτική που γίνεται στο Κατάρ
και για τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και για να υπάρχει πρόσβαση στο να γίνονται οι business πετροδολαρίων και αερίου. Τα ερωτήματα λοιπόν δεν είναι απλά και στην Ευρώπη είναι πολύ μεγάλη και σοβαρή ευθύνη που έχουμε που αφήσαμε αυτή την Κερκόπορτα ανοιχτή. Η συζήτηση φυσικά δεν τελειώνει γιατί το ίδιο παράδειγμα το έχουμε δει και από αμερικανικές εταιρείες. Σας διαβάζω εδώ από το Associated Press για κυβερνητικούς και στελέχη των μυστικών υπηρεσιών, επικεφαλής στρατηγών των δυνάμεων ΗΠΑ και ΝΑΤΟ όπως ο κύριος Τζον Άλεν, στο μικροσκόπιο του FBI για παράνομο λόμπινγκ υπέρ του Κατάρ, πρόστιμα σε μεγάλες εταιρείες ότι δημιούργησαν αυτή την αλυσίδα της επιρροής, επίσης έρευνες της Guardian, του Guardian στο Λονδίνο για τις βρετανικές εταιρείες PR και lobbying σε σχέση με το ποδόσφαιρο και σε σχέση με τα σημαντικά ποσά που κέρδισαν κάποιοι για να προωθήσουν το Μουντιάλ στο Κατάρ, την εικόνα της χώρας στα social media αλλά και στα media τα πραγματικά της Βρετανίας και το πώς περιορίστηκε με τα χρήματα η αρνητική διαφήμιση και η αρνητική κάλυψη των γεγονότων που δεν μπορούσαν να μείνουν μακριά από το μικροσκόπιο. Αλλά και αμερικανικές και βρετανικές εταιρείες οι οποίες βοήθησαν το Κατάρ να κρύψει ή να αποδυναμώσει την εικόνα των καταχρήσεων χείρο από το Μουντιάλ. Εταιρείες λοιπόν με δικαιώματα στην άμυνα, εταιρείες με δικαιώματα στην ενέργεια και εταιρείες βεβαίως όπου ουσιαστικά ελέγχουν και το χώρο της επικοινωνίας. Άρα το Κατάρ που επένδυσε σε αφηγήματα βρήκε τους καταλληλότερους μοχλούς στήριξης. Πάρτε το αέριο, μην μας κάνετε μαθήματα, πάρτε και τα λεφτά, μπείτε ως αξιωματούχοι σε απίστευτου κάλους πάμπλουτες επιτροπές, εύκολα ταξιδάκια, δωρεάν μετακινήσεις και γίνετε πόρτες για να περάσει από τη δημόσια εξουσία ένα πρόσωπο στην ιδιωτική συμβουλευτική επιρροή. Ο κάθε υπουργός, ο οποίος ουσιαστικά δεν χρειάζεται να είναι διεφθαρμένος, δεν είναι το πρόβλημα στο αν είναι διεφθαρμένος ο Αβραμόπουλος, το πρόβλημα είναι

0: Αλλά είναι ότι το Qatar Gate δεν είναι παρέκκληση από ένα κατά τα άλλα καθαρό σύστημα. Είναι ρογμή που άφησε να φανεί το πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Επομένως, όσοι ψάχνουν να βρουν τώρα για τον Αβραμόπουλο το γιατί τώρα και γιατί συνεχίζεται αυτή η έρευνα, αρκεί να ψάξουν βαθιά σε αυτήν ακριβώς τη ρίση της κυρίας Καϊλή τον Νοέμβριο του 2022, ότι από τη στιγμή που έχουμε ενεργειακές ανάγκες, οφείλουμε να κάνουμε να κλείσουμε τα μάτια και σε όλες αυτές τις ανήθικες πράξεις. Άρα, τι διαφέρει η Ευρώπη ουσιαστικά από κάποιον που εκδίδεται για την βιωσιμότητά του? Καλό είναι να το σκεφτείτε και εσείς όσο θα ακούτε τραγουδάκι λίγο πριν πάω στην αποφώνηση.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Radio Αλιβέρι 1 102,2 FM. Χιούγκελ, Ντέιβιντ Γκέτα και Φρέντς Μοντάνα ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Shine. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Γάλλος Διάβενερ συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλι της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλι από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Θα ήθελα να ήμουν κυπουρός, λέει εδώ ο Βαγγέλης Γερμανός. Ακούσαμε και τα μουσικά μας νέα και άλλα πολύ ωραία που παίζουν εδώ στα τελευταία λεπτά της εκπομπής.

Βαριά η θεματολογία μας, λέει ο Τάσος εδώ. Πώς να σε παρακολουθήσω όπως θα ήθελα, να ξαναμπείς και να ξανακούσεις την εκπομπή, γιατί αυτή είναι η αξία. Σας έχω πει ότι εμείς δεν επιλέγουμε τον εύκολο δρόμο από το ραδιόφωνο. Μας ενδιαφέρει άλλος δρόμος και θα τον υπηρετήσουμε συνεχόμενα και αδιάλειπτα, κάνοντας αυτά που πρέπει και όχι αυτά που θα ήθελαν ορισμένοι για να είμαστε αρεστοί.

Και βεβαίως σήμερα έχουμε περάσει από πολλά και διάφορα, έχουμε πει πολλά και διάφορα. Θα κλείσω ίσως με ένα πολύ σημαντικό, κάνοντας ένα σχόλιο θέμα για αυτά, για αυτό που είδαμε και το είδαμε όλοι να συμβαίνει στην Αθήνα με τη γυναίκα η οποία έπεσε στο κενό, την ηλικιωμένη, και την κράτησαν οι άνθρωποι από κάτω, άνθρωποι που πριν από λίγο φυσικά δεν γνώριζε.

0: Μία το συμβάν αυτό με την 75χρονη στην Καλλιθέα, η οποία σε μία εικόνα, σε ένα βίντεο που νομίζω συγκλονιστικό, στο φλεγόμενο μπαλκόνι, στο φλεγόμενο σπίτι της, στο διαμέρισμα στην Καλλιθέα, για να γλιτώσει το περασμένο Σάββατο στην οδό Σκιάθου στην Καλλιθέα, εγκλωβίστηκε η γυναίκα από τις φλόγες, βγήκε στο μπαλκόνι και με τις παρενέσεις των περιστατικών πέσε να σωθείς, της έλεγαν πίδα, και έτσι απέτρεψαν τα χειρότερα οι πολίτες, κατάφεραν να την πιάσουν, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ελαφρώς τραυματισμένη και μόφυρτη, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο τη ζωή της. Από το ίδιο φλεγόμενο διαμέρισμα απεγκλωβίστηκε και ο 80χρονος σύζυγός της. Σε αυτή την απίστευτη εικόνα που είδαμε και μάλιστα να είναι καλά τα παιδιά που με κράτησαν, λέει η ίδια. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα έτσι από αυτήν την επικοινωνία εδώ που είχαν, που μίλησε στην Earth News, αλλά το πιο σημαντικό ήταν να μείνουμε και στο κομμάτι αυτής της προσπάθειας των ανθρώπων οι οποίοι βρέθηκαν εκεί και πόσο αξία δίνει στην ζωή μας το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί ήταν άσχετοι μεταξύ τους, άγνωστοι, περαστικοί, που ξαφνικά έγιναν μία ασπίδα για μία ανθρώπινη ζωή.
1: Να είναι καλά τα παιδιά που βάλαν τα χέρια τους και, μου δώσανε πίδα μου λέγανε, πίδα. Και μου κρατήσανε και πήδηξα. Ούτε ξέρω πώς πήρε φωτιά, από την είσοδο. Η είσοδο πήρε φωτιά και άνοιξα την πόρτα και γέμισε το σπίτι.
2: Ολόκληρος ο πρώτος όροφος του κτηρίου στη διασταύρωση των οδών Αριστίδου και Αγίων Πάντων στην Καλλιθέα καίγεται. Μεγάλες φλόγες βγαίνουν από τις μπαλκονόπορτες και τα παράθυρα και από τις δύο πλευρές της κατοικίας. Καπνός έχει σκεπάσει ολόκληρη την περιοχή. Στο διαμέρισμα κατοικεί ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που την ώρα της φωτιάς κοιμόταν.
0: Λοιπόν, αυτά συνέβησαν στην Καλλιθέα και το γεγονός ότι σας ξαναλέω της απίστευτης αυτής γρήγορης άμεσης αντίδρασης του κόσμου, ενός πλήθους που ήταν άγνωστο ως ο ένας με τον άλλο, μας δείχνει ουσιαστικά μια αποκαλυπτική εικόνα για το πόσο σημαντική είναι η ουσιαστική αλληλεγγύη και πόσο όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε αποτελέσματα. Και ίσως να ήταν και κάτι συμβολικό ότι κρατήθηκε εκεί στην ελληνική σημαία που ήταν στο μπαλκόνι μια γυναίκα η οποία έκανε ένα άλμα ουσιαστικά που δεν το σκεφτόταν ποτέ κανείς και δείχνει την απίστευτη εικόνα αυτή, τη δύναμη που παίρνουμε όλοι και την ψύχωση. Δεν θέλω να μπω στις συζητήσεις που έχουν γίνει για τις σημαίες, για το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν δίνουν χρόνο και χώρο σε τέτοιες ειδήσεις. Έχει όμως ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο οποίο πρέπει όλοι να μείνουμε. Στο στοιχείο του αλτρουισμού των ανθρώπων που άγνωστοι μεταξύ αγνώστων. Ένας άνθρωπος ο οποίος, μάλιστα ένας διανομέας, ένας άνθρωπος που μας φέρνει τα κουτιά για να τρώμε και κάνει μια επικίνδυνη δουλειά και εγώ στεναχωριέμαι να βλέπω συνεχώς νέα παιδιά να κάνουν αυτή τη δουλειά με τα μηχανάκια, ο οποίος με έναν αστυνομικό και έναν ακόμη διερχόμενο προσπάθησαν να σπάσουν την πόρτα και να απεγκλωβίσουν τον 55χρονη και αργότερα έγιναν όλοι μαζί μια ασπίδα σωτηρίας στο άλμα, στο κενό της 75χρονης. Αυτό να μας μείνει, ο αλτρουισμός και το σπάσιμο του bystander effect, κάτι το οποίο έχουμε σχολιάσει πολλές φορές σε αυτή τη στιγμή μας στον αέρα, δηλαδή το να συμβαίνει μπροστά μας κάτι αδιανόητα συγκλονιστικό, δύσκολο, κάποιος να βιοπραγήσει κάποιον άνθρωπο, ένα ατύχημα, ένας να έχει χτυπήσει έναν άνθρωπο με το αυτοκίνητο, ένας να έχει τρακάρει κάποιον και να ψάχνει αυτός ο κάποιος τι συνέβη, το bystander effect, αυτή η ψυχολογική κατάσταση στην οποία μένεις παγωμένος μπροστά σε κάτι που είναι αδιανόητα συγκλονιστικό και δεν κινείσαι, μέχρι τη μαγική στιγμή να κάνει κάποιος την κίνηση. Μόλις κάποιος κάνει την κίνηση, τότε ξαφνικά όλοι είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε. Εάν είμαστε μπροστά σε μια φωτιά και πιάσει κάποιος μια μάνικα, τότε όλοι πρόθυμοι θα θέλουμε να βοηθήσουμε. Το ίδιο πράγμα που έγινε στην Καλλιθέα. Έσπασε ένας άνθρωπος, το bystander effect, πίδα και όλοι μαζί γίναν ασπίδα. Αυτή λοιπόν και λεξιλογικά αν το δείτε, από το πίδα στο ασπίδα, πόσο σημαντικός είναι ο αλτρουισμός. Ας κρατήσουμε αυτό σήμερα στην αποφώνηση αυτής της εκπομπής, που αν μη τι άλλο, πέρα από τη βόλτα στην επικαιρότητα, πέρα από τα νέα της ημέρας, την δημοσιογραφία, την πολιτική ανάλυση, το να περνάμε από την οικονομία στην κοινωνία και στον τόπο μας και από τον τόπο μας στα διεθνή, έχει ένα βασικό στόχο και είναι το να εμπνεύσει περισσότερους εξημών με ύψιλον, από εσάς δηλαδή μας παρακολουθείτε, να χρησιμοποιείτε πιο ενεργά την ιδιότητα του πολίτη. Γιατί έτσι μεγαλώνει και η συνολική απέτησή μας ως μέλη της κοινωνίας. Να είστε λοιπόν όλες και όλοι καλά, να έχετε μια πανέμορφη Τρίτη, ένα πολύ ωραίο μεσημέρι και ένα πολύ ωραιότερο απόγευμα και βράδυ. Σας αφήνω για το μουσικό ξυπνητήρι, αν Ευαγγελίου είναι εδώ, για να αναλάβει και στις 9 σήμερα Δημήτρης Μπακαλιάνος για το Velvet Black Box. Να είστε όλες και όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, σπάστε τον bystander effect, γίνετε μέρος της αλυσίδας του αλτρουισμού, ενεργοποιηθείτε. Και εμείς, Θεού θέλοντος και ρου επιτρέποντος, θα τα ξαναπούμε πάλι εδώ. Αύριο, Τετάρτη, στο Επανακούιν, σας χαιρετώ.
3: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας. Είμαι η φωνή που ακολουθείτε κάθε πρωί Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1 για να μην ξεχνιόμαστε. Φυσικά εδώ στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Λιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε και εσείς στην υπέροχη παρέα μας, μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, και φυσικά μέσα από το site του σταθμού μας radioliberiena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας λέει καλημέρα κάθε πρωί, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε ξανά όσες εκπομπούλες λατρέψατε, εννοείται να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Εννοείται, παιδιά μου, ότι το Ράδιο Λιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και δεν αλλάζουμε σταθμούλη, διότι 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη. Και φυσικά το βράδυ σήμερα στις 9 έχουμε Velvet Black Box με τον Δημήτρη Παγκαλιάνο. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Εννοείται, εγώ περιμένω και τα υπέροχα μηνύματάκια σας στο Viber, στο 697-25-32-700. Να πούμε τις καλημέρες μας, να μου πείτε ποια τραγουδάκια θέλετε να ακούσουμε στη συνέχεια. Και φυσικά, άμα θέλετε να σχολιάσουμε κάτι, εδώ είμαι. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια να σας καλημερίσω έτσι δυναμικά. Φτιάξτε το καφεδάκι σας. Εγώ πω για δεύτερο καφέ. Ναι. Δύο καφέδες την ημέρα είναι must. Και φυσικά, έρχομαι, έχω κάτι θέματα σήμερα. Όι με,

Ακούσαμε καλημέρα φυσικά από Ελκοκίνου και καλώς σε βρήκα από Σταβέντο και Ντάφνη Λόρενς, δύο αγαπημένα τραγουδάκια μπορώ να πω. Και πάμε τώρα στα θεματάκια μας. Συνήθιο μας έχει γίνει το πρωί φυσικά να κάνουμε το γύρο του κόσμου με αστείες ειδήσεις που μου στέλνετε όλοι εσείς. Καλημέρα να πω σε όλους όσους μπαίνουν τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα στην Νικόλ που μας ακούνε δυνατά από τον Κάραβο. Καλημέρα στην Τζο που μας ακούει από Λευκάδα. Καλημέρα στη Μαριά Λένα και τον Αντρέα. Καλημέρα σε όλους σας. Παιδιά μου, θέλω σήμερα έτσι να πάμε μία βολτούλα στον κόσμο. Θέλετε να ξεκινήσουμε από την Αλγερία? Πάμε να ξεκινήσουμε από την Αλγερία, όπου παιδιά μου βρήκανε τον τρόπο να κάνουμε τζάμπα διακοπές. Βέβαια δεν τους βγήκε σε καλό, αλλά οκ, ακούστε, καταλάβετε. Τρεις άντρες είχαν τη φαϊνή ιδέα να μπουν έτσι σε μία χώρα ντυμένη πρόβατα. Ναι, οι Αλγερινές αρχές φαίνεται να συνέλαβαν τρεις άντρες που φέρονται να επιχείρησαν να εισέλθουν στην Ισπανία μεταμφιεσμένοι σε πρόβατα. Το ασυνήθιστο σχέδιο περιλάμβανε να καλύψουν τα σώματά τους με βαμβάκι και να αναμειχθούν με ένα κοπάδι προβάτων σε μία προσπάθεια να αποφύγουν τον εντοπισμό. Για αυτιά έβαλαν καλσόν. Ναι, πραγματικά είναι, άμα βλέπετε και την εικόνα, είναι ακόμα πιο χιουμοριστικό, διότι δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό. Έχουν καλύψει το πρόσωπό τους με βαφή για παπούτσια, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, μπογιά κάμελα, αυτό δεν γνωρίζω τι ακριβώς είναι. Πάντως το σχέδιο αποκαλύφθηκε όταν οι αστυνομικοί παρατήρησαν ύποπτες ή ασυνήθιστες κινήσεις μέσα στο κοπάδι. Δηλαδή, όχι ότι ήταν καλυμμένοι με βαμβάκι και φούμο. Όχι, παιδιά μου. Το ότι ήταν μαύροι και φορούσαν καλσόν στο κεφάλι δεν τους κίνησε την περιέργεια. Τους κίνησε την περιέργεια ότι κινιόντουσαν διαφορετικά από τα πρόβατα. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι θέλαν να κάνουν διακοπές. Δεν τα κατάφεραν, παιδιά μου. Έτσι δεν πρόκειται να καταφέρετε να πάτε διακοπές, ούτε να εισέλθετε σε μία ξένη χώρα ντυμένοι ως πρόβατα. Αυτό δεν έχει λογική. Δεν είστε πρόβατα, είστε άνθρωποι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι οι τρεις κύριοι είχαν συνέπειες για τις πράξεις τους. Δεν πήγε τόσο καλά το συγκεκριμένο πράγμα. Πάμε εμείς να ακούσουμε Καλοκαίρι και Πάθος από Έλενα Παπαρίζου και να κανονίσουμε τις διακοπές μας λίγο πιο νορμάλ.

Και μετά το υπέροχο αυτό τραγούδι, το καλοκαίρι και πάθος της Έλενας Παπαρίζου, έτσι να μπαίνουμε σιγά σιγά στην καλοκαιρινή μας διάθεση, αν και δεν χρειάζεστε υπενθύμηση στο τι είμαστε το καλοκαίρι, διότι έξω έχει, παιδιά μου, μία ζέστη, μα μία ζέστη. Ανοίγεις το κλιματιστικό, κρυώνεις. Το κλείνεις, ζεσταίνεσαι. Παιδιά μου, δεν είναι αυτό πράγμα. Δεν γίνεται, πραγματικά δεν γίνεται. Άμα βγείτε έξω αυτή την ώρα, καλό είναι να έχετε καπελάκι και φυσικά αντιλιακό και πάνω σας και μέσα στη τσάντα, διότι σίγουρα θα θέλει ανανέωση. Εμείς συνεχίζουμε τη βόλτα μας στον κόσμο, φυσικά θα περάσουμε και λίγο από το Μεξικό σήμερα. Επειδή υπάρχει ένας κυριούλης, ένας αληθινός Batman, ναι Batman, καλά ακούσατε, που βγαίνει τα βράδια και κυνηγάει κλέφτες. Μόνο που ο συγκεκριμένος έχει κάποιες τακτικές Spider-Man, δεν ξέρω γιατί ντύνεται Batman ο άνθρωπος. Τι να σας πω τώρα, έχει γίνει viral αυτός ο κύριος, καθώς φέρεται να κυνηγάει υπόπτους για κλοπές μοτοσικλετών στην Λάγο, σε Δεμορένο, στο Χαλίσκο, πάει σε όλο το Μεξικό. Σύμφωνα με αναφορές, τους δένει με μονοτική ταινία σε στήλους και αφήνει σημειώματα που τους κατηγορούν για κλοπή. Γι' αυτό σας λέω, έχει χαρακτηριστικά Spider-Man. Πόσο σε έδαινε ο Spider-Man με τον ιστό? Έτσι ακριβώς, παιδιά μου, λειτουργεί τώρα αυτός ο Batman. Δεν ξέρω γιατί ονοματίστηκε Batman. Προφανώς επειδή δεν έχει ιστό. Αλλά παιδιά μου, πραγματικά μπράβο στον άνθρωπο που τους κυνηγάει, τους πιάνει χωρίς το Batmobile, παιδιά μου. Χωρίς το Batmobile. Και φυσικά, όπως κάθε vigilante, να το πάω έτσι αγγλιστή, κάποιοι στις αρχές αντιμετωπίζουν τα δεμένα άτομα ως θύματα και ερευνούν τις επιθέσεις, υποτίθεται επιθέσεις, προσπαθώντας να ταυτοποιήσουν τον άγνωστο δράστη. Κάποιοι βέβαια τον απαινούν online, όπως και εμείς εδώ πέρα. Εγώ του λέω μπράβο που κυνηγάει τους κυρίους εδώ πέρα που κλέβουν τις μοτοσυκλέτες. Πώς καταφέρνει και τους πιάνει και τους δένει κιόλας και με μονοτική ταινία, ο μπράβο στο κουράγιο του, έχει τίποτα άλλο. Και μάλιστα χωρίς τα γκατζετάκια του Batman και χωρίς τον ιστό του Spider-Man, χωρίς τη ταχύτητα του Batmobile, παιδιά, για μένα, πω, να ο καινούριος ήρωας της Marvel. Αλλά κυρίουλη από το Μεξικό, το Batman είναι πιασμένο. Βρες ένα άλλο όνομα, καλά κι εσύ. Πάμε να ακούσουμε 30-40 από μέλη σας και φυσικά επιστρέφω.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Μέλισσες, 30-40, ένα φανταστικό κομμάτι, αγαπημένο μου από τη μέρα που έχει βγει, πάμε εδώ πέρα σε κάτι που μου έστειλε ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ πέρα και θα μας πάει στην Ιαπωνία, την αγαπημένη μας χώρα. Όπου, παιδιά μου, ναι, έχει βγει ένα καινούριο trend. Πολλά φρούτα και λαχανικά πλέον πολλούνται με το όνομα, τη φωτογραφία, τη διεύθυνση, την περιοχή δηλαδή προέλευσης του παραγωγού, τυπωμένα απευθείας στη συσκευασία. Ναι, οπότε τα κουτιά με φρούτα και λαχανικά έχουν φωτογραφίες των αγροτών που τα καλλιέργησαν. Εντάξει, το κάνουν ως ένδειξη τιμής για τη σκληρή δουλειά τους, αλλά βρε παιδιά μου, είναι αυτό το πράγμα τώρα πρακτικό? Πηγαίνεις να πάρεις πιπεριές και έχουν πάνω τη φωτογραφία της κυριούλας που έχει τις πιπεριές. Ω, παιδιά μου, τι να σας πω. Λέει ότι εδώ πέρα η πρακτική αυτή έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μετά τις ανησυχίες για την ασφάλεια των τροφίμων. Οπότε εντάξει, εκεί είναι πρακτικό. Εκεί, ναι, okay. Αλλά τώρα να έχεις και τη διεύθυνσή σου πάνω στις πιπεριές, πάνω στα κολοκυθάκια, πάνω στα αγκουράκια, πάνω στα καλαμπόκια, τα ωραία. Πω πω, καλαμπόκι. Έφαγα χθες ένα πάρα πολύ ωραίο καλαμπόκι. Τέλος πάντων, το δικό μου καλαμπόκι βέβαια δεν είχε τη φωτογραφία του κυρίου που τα μεγαλώνει τα καλαμπόκια, αλλά δεν πειράζει, δηλαδή, συγγνώμη, στην Ιαπωνία. Τρως εσύ ένα καρπούζι. Είσαι τώρα στην Ιαπωνία, τρως ένα καρπουζάκι και παρατηρείς ότι ήταν λίγο πιο πολύ ψεκασμένο από ό,τι θα έπρεπε. Δηλαδή, συγγνώμη, τι κάνεις τώρα? Πας στην πόρτα του Ιάπωνα κυρίου που έχει τα καρπουζάκια και του λες: «Συγγνώμη φίλε, τα ψέκασες λίγο παραπάνω με ντομοκτόνα αυτά τα καρπουζάκια, δεν ήταν καλά». «Όχι, τα λεφτά μου πίσω». Συγγνώμη τώρα, αυτό δεν είναι πρακτικό. Καταλαβαίνω βέβαια ότι θέλεις να ξέρεις από πού έχει προέλθει το λαχανικό σου. Αυτό, παιδιά μου, ναι, εννοείται. Και καλό είναι όλοι μας να μεγαλώνουμε τα δικά μας λαχανικά. Όταν μπορούμε βέβαια και έχουμε το χώρο. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα, παιδιά μου, τραγουδάκια και έρχομαι με ένα θέμα. Θυμάστε, έχουμε κάνει αστείους τίτλους ταινιών. Βασικά, όχι αστείους τίτλους, αστείες μεταφράσεις σε ξένους τίτλους ταινιών. Ε, παιδιά μου, οι αστείες μεταφράσεις θα τελειώνουν στις ταινίες. Αλλά και σε πινακίδες, οι οποίες μερικές φορές είναι και σε κάποιες υπηρεσίες. Δημόσιες υπηρεσίες, γενικά, σε μουσεία, σε πρώτες βοήθειες, σε καταλόγους φαγητών. Πάμε να ακούσουμε τα δύο τραγουδάκια και φυσικά μείνετε συντονισμένοι.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια «Χόρεψε» από Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χρήστο Μάστορα και «Αιγαίο» από Άννα Βύση. Έτσι λίγο να πηγαίνουμε και σε θάλασσα και το ένα και το άλλο, λένε για Αιγαίο, παιδιά μου. Αν δεν έχετε ξεκινήσει τα πανάκια σας, καλό είναι να τα ξεκινήσετε αυτές τις μέρες, διότι έχει πάρα μα πάρα πολύ ζέστη. Και μη μου ανησυχείτε για τους λαγοκέφαλους, οι οποίοι είναι απλά ψαράκια. Τι κάνουνε τα ψάρια, όπως έλεγε και η Ντόρι στον Μάρλιν, στον Νέμο, εκεί πέρα στο ψάχνοντας τον Νέμο. Τι κάνουν τα ψαράκια, κολύμπαμε, κολύμπαμε, κολύμπαμε. Δεν θα σας πειράξουνε. Η αλήθεια είναι, αν δεν τα πειράξεις, δεν θα σας πειράξουνε. Θυμάστε που σας είχα πει για μία είδηση ότι είχαν πάει και χαϊδεύανε τα ψαράκια στο κεφάλι? Μετά τους δάγκουσαν, αλλά τα πείραξαν. Α, να τα λέμε κι αυτά. Πάμε τώρα σε άλλο ένα αστείο θεματάκι εδώ πέρα, όπου υπάρχουν κάτι πινακίδες. Είδε ένα βιντεάκι. Μου έστειλε ένα βιντεάκι, ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ, και τον Περικλή που μου το έστειλε και στη Σοφία η οποία μου έστειλε άλλες πινακίδες. Και είναι ένα βιντεάκι στο YouTube το οποίο, παιδιά μου, έχει αστείες πινακίδες. Λοιπόν, εννοείται ότι υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλές πινακίδες οι οποίες έχουν μεταφραστεί λάθος. Ξεκινάμε φυσικά από το πάρκινγκ. Αυτή η λέξη έχει υποφέρει ανά τα χρόνια. Έχουμε εδώ πέρα έναν στην Αθήνα ο οποίος έγραψε «No parking» στην πόρτα με ήττα και ελληνικά, ελληνικούς χαρακτήρες. Ναι. Συνεχίζουμε παραδίπλα πάλι στην Αθήνα, θα μείνουμε εκεί πέρα, ο οποίος έχει γράψει ένας κυριούλης «Πάρκινγκ» για μοτοσυκλέτες. Πάρκινγκ, βρε παιδιά, ένας γερούνδιος, κάτι. Δηλαδή πάρκινγκ, αμέσως εκεί πέρα. Το πάρκινγκ γενικά είναι μια λέξη η οποία έχει υποφέρει. Παιδιά μου, έχετε ανιψάκια, έχετε ξαδελφάκια, τριγύρω, ένα παιδάκι στη γειτονιά, ρωτήστε το. Αν γράφετε έτσι το πάρκινγκ, σας εκλυπαρώ. Εδώ εγώ περνάω κάθε μέρα με τα μάξι για να πάω σπίτι. Μία υπέροχη πινακίδα η οποία λέει «πολείτε» με όμικρον, γιώτα, εψιλον. Η αλήθεια είναι ότι μερικοί το κάνουν επίτηδες, γιατί το ανορθόγραφο σου τραβάει το μάτι, οπότε είναι πολύ καλή διαφήμιση. Αλλά όταν μιλάμε για πινακίδες, και πόσο μάλλον για καταλόγους σε εστιατόρια, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν γίνεται να υφίσταται. Πάμε να ακούσουμε «Χαμογέλασε» από Αντώνη Ρέμο και φυσικά επιστρέφω.

Και μετά το υπέροχο τραγούδι από Αντώνη Ρέμο, πάμε εμείς να συνεχίσουμε εδώ πέρα. Πάμε στους καταλόγους, καταλόγους εστιατορίων τώρα, έτσι, όπου έχουν γράψει στα ποτά fruit punch. Ναι, punch, όπως λέμε, παντελόνι. Προφανώς μετά τα καπέλα με φρούτα, τώρα η Τσικίτα έβγαλε και παντελόνια με φρούτα. Εγώ τι να πω τώρα. Έχετε δει κάτι καπελάκια έτσι με φρουτάκια που είχαν βγάλει σε μια πολύ παλιά διαφήμιση? Προφανώς πήγε και στα παντελόνια. Τι να σας πω εγώ, fruit punch. Ναι. Λοιπόν, Google, παιδιά, Google, σας παρακαλώ. Συνεχίζουμε με τους καταλόγους, όπου έχουμε εδώ πέρα, στην Κρήτη είναι αυτός ο κατάλογος, τα χόρτα, τη σαλάτα με χόρτα, τα χόρτα, ραδίκια, ό,τι θέλετε, τα έχουν γράψει green stuff. Από πάνω, για να βγάλει αυτό νόημα, πρέπει να σας πω πώς έχουν μεταφράσει τον τάκο. Λοιπόν, ο ντάκος, κρέταν ντάκος, traditional κρέταν rush grated tomato feta olives. Προφανώς ο τύπος σκεφτόταν όλη μέρα το τι να βάλει στον ντάκος, και όταν ήρθε η ώρα για τα χόρτα, λέει green stuff και πολύ τους πάει. Πολλά φιλάκια στη μαμά μου που είναι στην Κρήτη. Και επειδή τα χορταράκια είναι πολύ υγιεινό φαγητό, green stuff, πω, μπορούσε να βάλει green salad, green stuff, παιδιά, όχι, παρακαλώ, ένα Google, ψάχτε το, ένα

0: γεύματα, όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σως, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Ένα φανταστικό τραγούδι ακούσαμε από την Μαριάντα Πιερίδη, «Βάλε φαντασία», κάτι που προφανώς δεν έχουν κάνει σε αυτές τις πινακίδες, καθόλου όμως. Και πάμε σε κάποιες πινακίδες του δρόμου. Έτσι, στο δρόμο, εκεί που περπατάτε. Περπατάτε, οδηγάτε. Okay. Λοιπόν, και μέσα στην Αθήνα και έτσι εδώ τριγύρω, μα θέλετε να πάτε σε έναν προορισμό για το Σαββατοκύριακο που έχει καταράκτες, κοιτάξτε ξανά τις πινακίδες, διότι υπάρχει μια πινακίδα για καταράκτες που από κάτω λέει cataracts. Ναι, καλά ακούσατε, όχι waterfall. Το waterfall εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ, πολύ τύπικο. Όχι, παιδιά μου, cataracts. Στους πρόποδες του όρους Γλαύκωμα, δίπλα στην κοιλάδα του αστιγματισμού, πρεσβειοποία. Ακούσε και cataracts. Και μιλάμε για πινακίδα η οποία βρίσκεται όντως. Όντως υπάρχει αυτή η πινακίδα, είναι πραγματική. Δεν είναι βγαλμένο από τη φαντασία εδώ πέρα που μας λέει και η Μαριάντα Πιερίδη. Όχι. Συνεχίζω με μια άλλη πινακίδα, στην οποία βαριούνται, παίρνουν μια λέξη και τη μεταφράζουν ακριβώς αυτολεξή στα αγγλικά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Οδό

Μακρυγιάννη. Υπάρχει αυτή η οδός, έτσι, στην Αθήνα, υπάρχει. Long John Street. Μη με ρωτήσετε γιατί. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι ότι όντως υπάρχουν Long John και είναι αυτές οι σκελές του παππού, λέγονται Long John, ξέρετε αυτό που είχε από πίσω και το παραθυράκι για να πηγαίνει ο άνθρωπος τουαλέτα τα βράδια, αυτό παιδιά μου είναι το Long John. Σας παρακαλώ πολύ, ψάχτε τα πριν τα γράψετε. Πάμε να ακούσουμε εδώ πέρα καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό και φυσικά εγώ επανέρχομαι.

Ένα υπέροχο τραγούδι ακούσαμε, Καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό, τραγούδι που έπαιξε δυνατά και για την ρούλα του σταθμού μας και φυσικά και για την αρετή του σταθμού μας που λατρεύουν τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον λατρεύουμε και εμείς. Και πάμε στις δύο τελευταίες πινακίδες. Ωι με, τι είδαν τα όμορφα μπυρμπυλωτά μου ματάκια. Παιδιά, στα χωριά, εσείς που μένετε στα χωριά και γράφετε έτσι για τα κέντρα υγείας σας, τις πρώτες βοήθειες, ψάχτε το σας παρακαλώ πολύ, διότι εδώ πέρα υπάρχει μια πινακίδα που λέει first aid, όχι first aid. Οι πρώτες βοήθειες, όπως όλοι γνωρίζουν, είναι first aid. Οι κύριοι γράψανε και ένα S τελικό παραπάνω, η αλήθεια είναι, αλλά επειδή πρόκειται για μια πινακίδα η οποία είναι σε κέντρο υγείας, εντάξει, καλό είναι να το διορθώσετε αν δεν το έχετε ήδη κάνει. Και περνάω και στο τελευταίο, το νούμερο 1 στη λίστα μου, εδώ πέρα, γιατί τα πήγαινα ανάποδα. Πάμε να δούμε ένα καφέ σνακ που λειτουργεί σε ένα μουσείο και λέει λειτουργεί καφέ σνακ στο χώρο του μουσείου. Ναι. Πώς μεταφράστηκε αυτό, ειδικά σε ένα μουσείο? Open Brown. Θα μπορούσε να τελειώσει εδώ πέρα αυτό με τις πινακίδες, αλήθεια. Open Brown Snack Toilets in Space Museum. Εγώ τώρα πρέπει να το σχολιάσω αυτό. Από πού να το πάρω, τι να πρωτοσχολιάσω, το brown, το καφέ, το οποίο μάλλον νομίζανε ότι πρόκειται για το χρώμα, δηλαδή θα μπει ένας ξένος μέσα και θα δει ανοιχτό καφέ. Τι θα νομίζει ότι η τύχη είναι καφέ. Το Space Museum από την άλλη, εκεί τι, είναι διαστημικό σταθμό, το μουσείο έχει θέμα το διάστημα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και ναι, okay, θα μπορούσαν να πούνε «A canteen is open in the museum area with snack, with coffee and toilets». Θα μπορούσα να το πούνε κάπως έτσι. Όχι, παιδιά μου. «Open brown snack toilets», δηλαδή οι τουαλέτες είναι τα snack, «in space museum». Ναι, παιδιά μου, ψάχτε το λιγάκι, σας περικαλώ πολύ, διότι τα όμορφα μπυρμπυλωτά μου ματάκια που έχουν μπει και σε βιτρίνα δεν βλέπουνε πολύ καλά τώρα τελευταία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι γέλασα πάρα πολύ. Να είστε καλά, εσείς που μου τα στείλατε, που μου στείλατε το βιντεάκι αυτό. Να είστε καλά, με κάνατε και γέλασα. Πήγε υπέροχα η τρίτη μας. Πάμε να ακούσουμε «Να μ' αγαπάς» από Δέσποινα Βανδύ και φυσικά έρχομαι.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Και μετά από τις σύντομες διαφημισούλες και μετά το υπέροχο τραγούδι, το καινούριο τραγούδι της Δέσποινας Βανδύ «Να μ' αγαπάς», πάμε εμείς να δούμε κάτι για την Πανσέλινο. Πάρα πολύ είδαμε χθες το ολόγιο μου φεγγάρι, σχεδόν ολόγιο μου σήμερα είναι η Πανσέλινος, το οποίο ήταν πορτοκαλί, έτσι σαν πορτοκάλι ήταν, και έβγαινε από το βουνό. Καθόμουν εγώ, προσπάθησα να βγάλω μια φωτογραφία, αλλά είχα ξεχάσει το κινητό μου σπίτι και έβγαλα φωτογραφία με άλλο κινητό. Δεν βγήκε πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Ένας από τους λόγους που πήρα το κινητό μου είναι για να βγάζω φωτογραφίες. Τι να κάνω, δεν πειράζει, θα βγάλω σήμερα, η αλήθεια είναι. Και πάμε να δούμε μερικά ζωδιάκια που θα επηρεαστούν πολύ από την Πανσέλινο σήμερα. Πριν περάσω στα ζωδιάκια, να είμαστε λίγο προετοιμασμένοι. Το πρώτο ζωδιάκι που θα επηρεαστεί είναι ο καρκίνος. Ο τελευταίος χρόνος υπήρξε περίοδος προσωπικής εξέλιξης και σημαντικών αλλαγών. Ο Δίας στο ζώδιό σας ενθάρρυνε να διεκδικήσετε όλα τα πράγματα που επιθυμείτε και να ξεπεράσετε ανασφάλειες, και καθώς ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος θα έρθουν και κάποια θετικά νέα που αφορούν καριέρα, επιχειρηματικές συνεργασίες ή μία σημαντική σχέση. Να τα. Επόμενο ζωδιάκι που επηρεάζεται είναι ο ζυγός, ναι, ο ζυγούλης. Ο Δίας σας βοήθησε το τελευταίο χρόνο να κάνετε σημαντικά βήματα στη καριέρα σας και η Πανσέλινος μπορεί να επιβεβαιώσει συνεργασίες, επαγγελματικά ταξίδια ή νέες προοπτικές που ορίμαζαν εδώ και καιρό. Δηλαδή ο ζυγός τώρα με την Πανσέλινο μπορεί να κανονίσει ταξιδάκια επαγγελματικά, να κάνει και τις διακοπές του, να κάνει και τη δουλειά του. Αυτά είναι, παιδιά μου, μπράβο ζυγός, όχι μπράβο του. Επόμενο ζωδιάκι που επηρεάζεται είναι ο τοξότης. Ναι. Έπειτα από ένα χρόνο βαθιάς εσωτερικής μεταμόρφωσης, όπως λέει και ο Μπονάτσος, εγώ που αλλάζω μορφή και από στιγμή σε στιγμή θα χαθώ, έρχεται η στιγμή να δείτε τους σκόπους σας να ανταμείβονται. Αχα! Σε προσωπικό επίπεδο το σημαντικότερο κέρδος είναι η μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και η επίγνωση της αξίας σας, και παράλληλα κλείνει ένας κύκλος θεραπείας που αφορά οικογενειακά ή κληρονομικά ζητήματα. Οκ, καλό είναι αυτό. Και το τελευταίο, λέει, ζωδιάκι το οποίο επηρεάζεται είναι ο εγώκερος, όπου η Πανσέλινος πραγματοποιείται στο ζώδιο του εγώ καιρού, φωτίζοντας όλα όσα έχετε χτίσει στις σχέσεις, στα επαγγελματικά σας, γενικά στη ζωή σας. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αναγνωρίσετε την πρόοδό σας, αλλά και να κοιτάξετε πίσω με ευγνωμοσύνη. Πολύ ωραία τα ζωδιάκια αυτά που επηρεάζονται, επηρεάζονται θετικά από ό,τι φαίνεται. Οπότε όλα good, παιδιά μου, όλα καλά, όλα χαλαρά που λένε και στη Θεσσαλονίκη, έτσι, και πίνουν το φραπέ τους. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Βάλ το τέρμα» από Νίκο Οικονομόπουλο. Εσείς βάλτε στο τέρμα τα ηχεία εδώ πέρα να μας ακούτε καθαρά και δυνατά. Και φυσικά επιστρέφουμε ζώδια για να δούμε τι εκπλήξεις μας έχουν σήμερα τα άστρα και τι εκπλήξεις μας επιφυλάζει εδώ η Μαντάμ Σουσού, με τι σειρά θα τα πει σήμερα τα ζώδια.

Και κάπως έτσι πάμε σιγά σιγά, παιδάκια μου, γλυκά και στα ζώδια, όπου σήμερα σας έχω άλλη μία σαλατούλα εδώ πέρα. Στα ζώδια θα τα πάω ανά είδος. Η Παρασκευή Ρούσου μου έδωσε την ιδέα να πάμε με φωτιά, γη, νερό, αέρας, να δούμε και ποια είναι τα ζωδιάκια του νερού, της φωτιάς, της γης, του αέρα, όλα αυτά. Και μου έδωσε αυτή την υπέροχη ιδέα, οπότε why not. Οπότε θα ξεκινήσω με το πρώτο ζώδιο της φωτιάς, ο οποίος είναι ποιος άλλος, ο κρυός, παιδιά μου. Αγαπητέ μου κρυέι πανσέλινος που σχηματίζεται σήμερα Τρίτη στον εγώ καιρό, φωτίζει έντονα θέματα καριέρας, υποχρεώσεων και προσωπικής εικόνας και σας βάζει στη διαδικασία να πάρετε αποφάσεις που δεν μπορούν άλλο να αναβληθούν. Έχουμε και τετράγωνο, το ξέχασα, χθες το είδα. Από το ζώδιό σας με τα φώτα σας πιέζει να κινηθείτε πιο όρημα απέναντι σε καταστάσεις. Έχει το τετράγωνο φώτα. Σιγά μην έχει και προβολής. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Εδώ πέρα λέει το τετράγωνο του Κρόνου από το ζώδιό σου με τα φώτα σας πιέζει να κινηθείτε πιο όρημα απέναντι σε καταστάσεις που μέχρι τώρα χειριζόσασταν παρορμητικά. Τώρα τι να σας πω, θα πάρει το φακό και θα αρχίσει να σας κυνηγάει το τετράγωνο, δεν γνωρίζω. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα, πάντως μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξει μία σοβαρή συζήτηση, μία εξέλιξη που σας αναγκάζει να δείτε τι αξίζει πραγματικά να κρατήσετε. Κατά τα άλλα όλα καλά. Στα αισθηματικά τώρα, οι δεσμευμένοι, θα θελήσετε να μιλήσετε ειλικρινά με τον άνθρωπό σας και αυτό ίσως σας φέρει και πιο κοντά. Οπότε δεν ξέρετε. Επίσης εγώ θα σας πω, πηγαίνετε και μέχρι την παραλία να ρίξετε μία βουτίτσα και ρίχτε και μία βουτίτσα για μένα. Η αδέσμευτη τώρα μία νέα γνωριμία δείχνει ενδιαφέρον, αλλά εσείς χρειάζεστε χρόνο για να εμπιστευτείτε. Καλό είναι αυτό, παιδιά μου, εννοείται, δίνουμε χρόνο, δεν πέφτουμε έτσι με τα μούτρα. Στα επαγγελματικά τώρα, οι εξελίξεις της ημέρας απαιτούν ψυχραιμία και σωστή στρατηγική. Ένα θέμα με ανώτερο πρόσωπο, συνεργασία, υποχρέωση μπορεί να σας πιέσει λιγάκι, αλλά αν αποφύγετε βιαστικές αντιδράσεις βγαίνετε κερδισμένοι. Τώρα στα οικονομικά θα υπάρξει ένα μικρό εξοδάκι που σχετίζεται με επαγγελματικές ανάγκες, αλλά η νέα πορεία του Δία ευνοεί έντονα τα δημιουργικά σχέδια και τα μελλοντικά σας κέρδη, οπότε έρευνα αγοράς, αύριο ψώνια. Επόμενο ζωδιάκι της φωτιάς εδώ πέρα είναι ο Λέοντας, φυσικά, ο αγαπημένος μου οροσκόπος. Και σήμερα Τρίτη, ναι, για εσάς, η Πανσέλινο στον εγώ καιρό ενεργοποιεί έντονα τον τομέα της καθημερινότητας, της εργασίας, της φυσικής κατάστασης, για περπάτημα θα πάω, φέρνοντας στην επιφάνεια ό,τι έχετε παραμελήσει ή έχετε αφήσει στη μέση. Αχα! Το τετραγωνάκι λίγο σας πιέζει μέσα από κοινωνικές απαιτήσεις ή φιλοδοξίες που λίγο σας κουράζουν, αλλά την ίδια στιγμή ο Δίας περνάει στο ζώδιό σας και εγκαινιάζει έναν σπάνιο ετήσιο κύκλο τύχης, ανάπτυξης και προσωπικής αναγνώρισης. Αφού κόβουμε και το νήμα, εντάξει πάλι καλά. Τέλεια. Οκ. Στα αισθηματικά τώρα, οι δεσμευμένοι, θα νιώσετε την ανάγκη να επαναπροσδιορίσετε τη δυναμική σας και να ζητήσετε περισσότερη προσοχή από το τέρι σας. Ναι, αρκεί να ζητήσετε την προσοχή με ένα τάκτ, έτσι, όχι να μου έχετε παρεξηγήσεις με το τέρι σας και τέτοια. Δεν θέλουμε άλλες παρεξηγήσεις με τα τέρια μας, θέλουμε να είμαστε σαν τα παπούτσια. Έτσι, το ένα παπούτσι έχει και το άλλο παπούτσι δίπλα, περπατάνε μαζί. Δεν πάει ο ένας μπρος ο άλλος πίσω. Θέλουμε ισορροπία στη σχέση μας. Αυτή είναι κινέζικη παροιμία με τα παπούτσια, παρεπιπτόντως. Όχι, για να μην λέτε ότι συνέχεια τα βάζω με την Ιαπωνία και την Κίνα. Τώρα
η αδέσμευτη λέει εδώ πέρα ότι μια νέα γνωριμία έρχεται και σας ενθουσιάζει με την πρώτη ματιά. Αποκάλυψη που τραγουδάει η Ανδρομάχη. Βέβαια το τραγούδι δεν είναι της Ανδρομάχης, αλλά τέλος πάντων είναι άλλο θέμα αυτό. Και πάμε στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, όπου η μέρα σηματοδοτεί σημαντικές εξελίξεις και πιθανές ευκαιρίες που αλλάζουν τα δεδομένα σας. Μπορεί να δεχτείτε προτάσεις, αναγνώριση ή μια ξαφνική ευκαιρία που σας ανεβάζει επίπεδο. Και στα οικονομικά, νέα περίοδο σταδιακής βελτίωσης. Τι σημαίνει αυτό? Σιγά σιγά πηγαίνουμε για τα ψώνια μας, κανονίζουμε τις διακοπές μας και όλα πάνε πρίμα.

εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Διονύση Σχοινά, Το Καλοκαίρι, και φυσικά έρχομαι με το τελευταίο ζωδιάκι της φωτιάς και το πρώτο της γης.

Και μετά από αυτό το υπέροχο, μπορώ να πω, τραγούδι από Διονύση Σχοινά, πάμε να συνεχίσουμε με το τελευταίο ζώδιο της φωτιάς, που είναι ο τοξότης, που δεν βγάζει τόσο νόημα, διότι ο τοξότης έχει να κάνει με βέλος και τόξο, οπότε πιο πολύ θα μου κόλλαγε ο αέρας, αλλά τέλος πάντων δεν τα έφτιαξα εγώ τα ζώδια, εγώ τη σειρά πειράζω. Φίλε μου τοξότη, η σημερινή πανσέλινο στον εγώ καιρό ενεργοποιεί έντονα τον τομέα των οικονομικών και σας φέρνει αντιμέτωπους με αποφάσεις που σχετίζονται με έσοδα, έξοδα και προσωπική αξία. Τέλεια! Το τετραγωνάκι λίγο σας πιέζει μέσα από θέματα σπουδών, ταξιδιών ή νομικών υποχρεώσεων. Εντάξει, λίγο εκεί πέρα θα μου πιεστείτε, αλλά μη μου ανησυχείτε παιδιά μου, όλα είναι για καλό. Έχουμε πει, το τετράγωνο είναι εξέλιξη. Τώρα τι εξέλιξη είναι αυτή, είναι Ράιτσου, είναι Τσάριζαρντ, δεν γνωρίζω να σας πω. Τώρα στα αισθηματικά σας, οι δεσμευμένοι μπορεί να συζητήσετε θέματα οικονομικής ή πρακτικής φύσης που επηρεάζουν λίγο το θέμα των σχέσεων. Εντάξει παιδιά μου, δεν είναι και τόσο ευχάριστη κουβέντα για τα οικονομικά, αλλά πάντα να ξέρετε, παίζουν και αυτά το ρόλο τους, οπότε μη μου ανησυχείτε, απλά πρέπει να γίνει αυτή η κουβέντα. Να έχετε βέβαια δίπλα σας και ένα τρίκυλο παγωτάκι, να γλυκάνετε την πίκρα σας μετά. Και τώρα αν είστε μόνοι, σαν το λεμόνι ή σαν την ανεμόνη ή μόνοι σαν την καλαμιά στο κάμπο, μια γνωριμία μέσα από ταξίδι ή διαφορετικό περιβάλλον μπορεί να σας ενθουσιάσει και να σας ανοίξει νέους ορίζοντες. Τώρα τι διαφορετικό περιβάλλον μας λέει εδώ πέρα δεν γνωρίζω, μπορεί να θέλετε να πάτε στην Αφρική με τους Μασάι εσείς και η Ελικοκίνου, τι να σας πω κι εγώ. Στα επαγγελματικά, η ημέρα φέρνει εξελίξεις που σχετίζονται άμεσα με οικονομικές συμφωνίες ή αμοιβές. Μπορεί να χρειαστεί να διαπραγματευτείτε καλύτερους όρους και φυσικά στα οικονομικά, επειδή εσείς το έχετε μέσα σας το ένστικτο και σας λέει τι να κάνετε και να βγείτε κερδισμένοι, απομένεστε ελεύθεροι να πάτε για ψώνια. Έτσι τελειώνουμε με τα ζώδια της φωτιάς και πάμε στο πρώτο ζώδιο της γης που είναι ο Ταύρος. Σήμερα Τρίτη, Ταύρε μου, η σημερινή πανσέλινο στον εγώ καιρό σας βοηθάει να δείτε πιο καθαρά μια κατάσταση που σχετίζεται με σχέδια, ταξίδια, σπουδές και εσείς έχετε θέματα τέτοια ή μια προσωπική σας επιδίωξη. Το τετραγωνάκι σας κάνει λίγο να κουράζεστε επειδή αναλαμβάνετε πολλά πράγματα ταυτόχρονα, αλλά μη μου ανησυχείτε. Η είσοδος του Δία στο Λέοντα εγκαινιάζει μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για το σπίτι, την οικογένεια και τη σταθερότητα που επιθυμείτε στη ζωή σας. Στα αισθηματικά σας τώρα, ταυράκια μου ή δεσμευμένοι, έχετε ένα θεματάκι απόστασης, ένα θεματάκι χρόνου. Έχετε αναλάβει πάρα πολλά και δεν έχετε τόσο χρόνο για το τέρι σας και καλό είναι για να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, να πάτε και μία παραλία, να κανονίσετε τις διακοπούλες σας τώρα που έρχεται ο Ιούλιος. Μία ανάσα είμαστε παιδιά μου και από τον Αύγουστο, μην νομίζετε. Τώρα αν είστε μόνοι σας, μια επικοινωνία από άτομο του παρελθόντος, είπα και εγώ δεν θα δω παρελθόν, εχθές ήταν η μέρα του παρελθόντος, σήμερα δεν θα έπρεπε να βλέπουμε παρελθόν, τόσο είδαμε χθες. Μπορεί να σας βάλει λέει εδώ σε σκέψεις, να ανοίξω την πόρτα, να μην ανοίξω την πόρτα, να τον αφήσω απ' έξω να ξεροσταλιάζει στον ήλιο, δεν ξέρω παιδιά μου, δεν γνωρίζω, εσείς αποφασίζετε. Ελπίζω μόνο το παρελθόν να έχει βάλει αντιλιακό και να έχει βάλει και καπελάκι. Στα
επαγγελματικά τώρα και τα οικονομικά, η ημέρα σας βάζει σε διαδικασία οργάνωσης και καλύτερου προγραμματισμού, μπορεί να προκύψει μια σημαντική πληροφορία ή μια πρόταση που σας αναγκάζει να σκεφτείτε διαφορετικά τα επόμενα βήματά σας και οικονομικά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για βιαστικές αγορές ή μεγάλα ανοίγματα, αλλά είναι η καταλληλότερη στιγμή για μια έρευνα αγοράς, παιδιά μου. Οπότε, yes, έρευνα αγοράς σήμερα εσείς. Πάμε να ακούσουμε εμείς Μασάι από Έλλη Κοκκίνου. Και φυσικά, παιδιά μου, επιστρέφω.

0: Και μετά το υπέροχο τραγούδι από την Έλλη Κοκκίνου, Μασάι, πάμε παιδιά μου και εμείς, όχι στους Μασάι, σε ένα ζώδιο της γης, φυσικά το ζωδιάκι μου το γλυκό το αγαπημένο, τον Παρθένο. Σήμερα Τρίτη, Παρθένα μου, η σημερινή πανσέλινο στον εγώ καιρό ενεργοποιεί τον τομέα της χαράς, της δημιουργικότητας και των προσωπικών σας επιθυμιών. Άκου εδώ να δεις τώρα τι γίνεται. Φέρνοντας, λέει, στην επιφάνεια όχι ό,τι έχετε αφήσει σε δεύτερη μοίρα. Αχα. Οκ. Το τετράγωνο τώρα λίγο σας πιέζει μέσα από οικονομικές ή ψυχολογικές υποχρεώσεις, εντάξει, μαθημένα τα βουνά στα χιόνια, δημιουργώντας την ανάγκη να βάλετε καλύτερη τάξη στα θέλω σας. Αχα. Και παράλληλα ο Δίος, στο λέει, όταν ισχύει σταδιακά τον εσωτερικό σας κόσμο και σας βοηθάει να προετοιμάζετε σημαντικές αλλαγές που θα έρθουν αργότερα. Αχα. Οκ. Τα ακούω. Τι να σας πω, τώρα πάμε στα αισθηματικά, όπου οι δεσμευμένοι θα υπάρξει ανάγκη για περισσότερη προσοχή και συναισθηματική σταθερότητα. Ο Παρθένος θέλει να πατάει γερά στα πόδια του, τα προγραμματίζει όλα, λειτουργεί με πρόγραμμα. Βέβαια, μερικές φορές αυτό δεν βγαίνει και σε πάρα πολύ καλό, γιατί θα πρέπει και ο άλλος να λειτουργεί με το πρόγραμμα του Παρθένου και τελικά καταλήγει λίγο ο Παρθένος να γίνεται πιεστικός. Αλλά παιδιά μου, εντάξει, θέλετε και εσείς ηρεμία, θέλουν και άλλοι λίγο περισσότερο να έρθουν μπρος τα δικά σας νερά. Τώρα ο αδέσμευτος εδώ πέρα Παρθένος, μία γνωριμία μπορεί να σας ενθουσιάσει αλλά και να σας προβληματίσει ως προς τις προθέσεις της. Αυτό που σας είπα και πριν, θέλετε να πατάτε γερά στα πόδια σας. Τώρα στα επαγγελματικά σας, η μέρα σας βοηθάει να σταθεροποιήσετε σχέδια και να οργανώσετε καλύτερα τις προτεραιότητές σας, αμήν και πότε. Η αλήθεια είναι ότι βγαίνουμε λίγο εκτός προγράμματος πολλές φορές και αγχωνόμαστε μόνοι μας. Και στα οικονομικά χρειάζεται λίγο προσοχή σε έξοδα και οικονομικές δεσμεύσεις που μπορεί λίγο να σας πιέσουν. Εντάξει παιδιά, είμαι Παρθένος, ίσως άγχος, ίσον πίεση, οπότε εντάξει, όλα καλά. Συνεχίζουμε με άλλο ένα ζώδιο της γης, το τελευταίο ζωδιάκι της γης, τον εγώ καιρό. Εγώ καιράκια μου γλυκά και αγαπημένα, η πανσέλινος πραγματοποιείται στο ζώδιό σας και σας φέρνει στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων που αφορούν την προσωπική σας πορεία, τις σχέσεις, τις αποφάσεις. Το τετραγωνάκι σας πιέζει λίγο οικονομικά ή ψυχολογικά, απαιτώντας από εσάς οριμότητα και ψυχραιμία, είπαμε, είναι για την εξέλιξή σας, να μην αγχώνεστε. Τώρα ο Δίας το λέοντα ενεργοποιεί και τον τομέα των κοινών οικονομικών και βαθύτερων συναισθηματικών δεσμών, οπότε φέρνει σταδιακά μια κάποια ενίσχυση και υποστήριξη από τα άστρα μας. Τώρα στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι νιώθετε την ανάγκη να επαναπροσδιορίσετε τη θέση σας μέσα στη σχέση και να εκφράσετε καθαρά τις ανάγκες σας. Καλό είναι αυτό, διότι έχουμε ξαναπεί, μιλάμε ειλικρινά με το τέρι μας για όσα χρειαζόμαστε, είδε, για τις ανάγκες μας. Τώρα οι αδέσμευτοι, ένα πρόσωπο μπορεί να δείξει ενδιαφέρον από το επαγγελματικό σας περιβάλλον. Οπότε οι αδέσμευτοι εγώ καιροί, μάτια και αυτιά, ανοιχτά. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η πανσέλινος φέρνει αποτελέσματα και αποκαλύψεις γύρω από την πορεία σας. Μπορεί να ολοκληρωθεί ένα σημαντικό project, να πάρετε κάποιες αποφάσεις και οικονομικά υπάρχουν πιέσεις αλλά και δυνατότητες βελτίωσης. Ο Δίας, να ξέρετε, σας βοηθάει να σταθεροποιήσετε σταδιακά τις πιο δύσκολες οικονομικές καταστάσεις, οπότε σίγουρα παιδιά μου, μπορεί να μην πάτε για ψώνια σήμερα, αλλά σιγά σιγά, έτσι μέρα με τη μέρα θα βελτιώνεται η κατάσταση. Πάμε εμείς σε ένα σύντομο διαφημιστικούλι, σε τραγουδάκι και φυσικά έρχομαι με τα ζώδια του αέρα.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι, νοικιάστηκε από Κατερίνα Λιόλιου, και εμείς σιγά σιγά πάμε να δούμε τα ζωδιάκια του αέρα. Φυσικά πρώτο μας ζωδιάκι εδώ πέρα του αέρα είναι ο Δίδυμος, όπου είναι όπου τον πάει ο άνεμος μερικές φορές. Αγαπητέ μου Δίδυμε, η Πανσέλινος στον εγώ καιρό αγγίζει σήμερα Τρίτη οικονομικά, συναισθηματικά και βαθύτερα προσωπικά ζητήματα, κάνοντάς σας να καταλάβετε ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά την εμπιστοσύνη σας. Το τετραγωνάκι δημιουργεί μια αλφαπίεση μέσα από κοινωνικές επαφές ή υποχρεώσεις που έχετε, ενώ δεν αποκλείεται να νιώσετε πως κάποιοι ζητούν περισσότερα από όσα μπορείτε να δώσετε. Εγώ θα σας πω, αν αυτό έχει συμβεί, τουλάχιστον κρατήστε έτσι μία στάση απέναντί τους, μιλήστε μαζί τους, ανοίξτε τον εαυτό σας λίγο απέναντι, ειδικά στους φίλους και στους συγγενείς, και όλα θα πάνε καλά. Παρ' όλα αυτά, η μεγάλη αλλαγή της ημέρας είναι η είσοδος του Δία στο Λέοντα, η οποία για έναν ολόκληρο χρόνο θα ενισχύσει σημαντικά τις επαφές, τις συμφωνίες, τις μετακινήσεις, ταξιδάκια δηλαδή, και την επικοινωνιακή σας δύναμη. Συγγνώμη, ο Δίας στο Λέοντα θα μείνει για έναν ολόκληρο χρόνο. Α, καλό είναι αυτό. Οκ. Τέλος πάντων, πάμε στα αισθηματικά, όπου οι δεσμευμένοι σήμερα θα έχετε μία συζήτηση γύρω από ζήλες και ανασφάλειες, η οποία, παιδιά μου, θα λύσει τα θέματα μεταξύ σας και θα σας φέρει πιο κοντά. Και τώρα, αν είστε μόνοι, σαν το λεμόνι ή σαν την ανεμόνι, εδώ πέρα λέει ότι έρχεται μία γνωριμία μέσα από παρέες ή επικοινωνία και μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα και να σας ξυπνήσει έντονα συναισθήματα. Τώρα, παιδιά μου, στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα θέλει λίγο προσοχή στη διαχείριση χρημάτων, υποχρεώσεων και συμφωνιών. Κάποιο έξοδο ή μία οικονομική εκκρεμότητα μπορεί λίγο να σας πιέσει παραπάνω, αλλά μην ανησυχείτε, εσείς απλά κινηθείτε οργανωμένα. Γίνεται λίγο παρθένη σήμερα. Στα επαγγελματικά, προσπαθήστε να μην επηρεάσετε έτσι, να μην επηρεαστείτε βασικά από το άγχος ή την αρνητική διάθεση τρίτων, διότι άμα σας επηρεάσει σας το άγχος, θα επηρεάζετε κι εσείς άλλους μετά. Όσο πιο αγχωμένος είσαι, το vibe μεταδίδεται. Λοιπόν, τώρα ο Δίας από το Λέοντα ευνοεί νέες επαφές, διαπραγματεύσεις, εμπορικές κινήσεις. Οπότε, παιδιά μου, μέχρι σήμερα είναι αυτό. Νομίζω από αύριο τα πράγματα θα είναι πάρα μα πάρα πολύ καλύτερα. Επόμενο ζωδιάκι του αέρα είναι ο Ζυγός. Και πάμε να δούμε. Η Πανσέλινος σήμερα φέρνει στο προσκήνιο θέματα σπιτιού, οικογένειας και εσωτερικής σταθερότητας, ζητώντας σας να δείτε λίγο πιο ρεαλιστικά τις βάσεις σας. Να τα ζυγίσετε τα θέματα, όπως λέει και το όνομά σας. Το τετραγωνάκι επηρεάζει άμεσα τις σχέσεις σας και μπορεί να φέρει λίγο πίεση από σημαντικούς ανθρώπους, αλλά είπαμε, δοκιμασίες είναι αυτά. Τώρα ο Δίας το Λέοντα ανοίγει έναν ιδιαίτερα ευνοϊκό κύκλο για φιλίες, στόχους και συλλογικά σχέδια που θα σας στηρίξουν μέσα στον χρόνο. Αχα, σκαλωσιά θα γίνει! Τώρα πάμε στα αισθηματικά, όπου οι δεσμευμένοι θα χρειαστεί να συζητήσετε θέματα ισορροπίας και συναισθηματικής ασφάλειας από τη μία, ώστε να αποφευχθούν παρεξηγήσεις. Καλό είναι να έχετε και ένα παγωτάκι στο σπίτι βέβαια. Για καλό και για κακό, παιδιά μου. Τώρα η αδέσμευτη, μια φιλική επαφή μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πιο βαθύ. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η μέρα απαιτεί σωστό χειρισμό συνεργασιών και συμφωνιών, μπορεί να υπάρξουν εντάσεις ή διαφορετικές απόψεις και οικονομικά, οργανώστε λίγο καλύτερα τα έξοδά σας και αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις. Άρα σήμερα, καλό είναι να μου κάνετε μία έρευνα αγοράς, αγάπες μου. Πριν
περάσω στο τελευταίο ζώδιο του αέρα, το οποίο για μένα δεν βγάζει και πολύ νόημα, γιατί είναι ο υδροχός και το πρώτο συνθετικό της λέξης είναι ίδωρ, οπότε θα έπρεπε να είναι κανονικά στο ζώδιο του νερού. Τέλος πάντων, δεν θα αλλάξω εγώ την αστρολογία και τα ζώδια. Πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα, Δεν κάνω εγώ για σπίτι, και φυσικά επανέρχομαι.

Δεν κάνω εγώ για σπίτι, πιτζάμες, Hello Kitty. Να πλένω τα σεντόνια, να φτιάχνω μακαρόνια, μας λέει εδώ πέρα η Ελένη Φουρέιρα. Και πάμε εμείς, παιδιά μου, να δούμε τι μας λέει ο υδροχός, που είναι το τελευταίο ζωδιάκι του αέρα. Αν και ξαναλέω, για μένα δεν βγάζει νόημα αυτό. Για σας, υδροχόη μου, η σημερινή πανσέληνο στον εγώ καιρό ενεργοποιεί τον πιο εσωτερικό σας κόσμο, φέρνοντας την επιφάνεια σκέψεις, φόβους και παρασκηνιακές καταστάσεις που χρειάζονται ξεκαθάρισμα. Ωραία το είπε αυτό. Το τετραγωνάκι επηρεάζει τις σχέσεις και δημιουργεί λίγο κάποιες πιέσεις από απαιτήσεις τρίτων, οπότε θέλω να φάτε ένα παγωτάκι σήμερα να χαλαρώσετε. Παράλληλα, βέβαια, ο Δίας περνάει απέναντί σας στο Λέοντα και ανοίγει ένα νέο ετήσιο κύκλο σημαντικών σχέσεων, συνεργασιών, που θα σας πάει πολύ μακριά, παιδιά μου. Καλό είναι αυτό, έχετε τύχει. Τώρα, στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι μπορεί να υπάρξουν κάποιες συζητήσεις σήμερα που θα αποκαλύψουν βαθύτερα ζητήματα στη δυναμική της σχέσης σας. Καλό είναι αυτό, διότι συζητάμε ειλικρινά με το τέρι μας για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Και η αδέσμευτη, μια νέα γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί δυναμικά και να αλλάξει την οπτική σας για τις σχέσεις. Μου λες πως έτσι είναι οι σχέσεις, μα εγώ χωρίς εσένα δεν ζω. Μου λες να μείνουμε φίλοι, μα εγώ για κάτι τέτοιο διαφορώ. Λοιπόν, πάμε στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, όπου χρειάζεται προσοχή σε παρασκηνιακές καταστάσεις ή παρεξηγήσεις με συνεργάτες, οπότε σήμερα θέλω να πάτε να αγοράσετε, καλό είναι να έχετε ήδη εφοδιαστεί, με κρουασανάκια, παγωτά.

πρώτο τον καρκίνο, όπου σήμερα η σημερινή Πανσέληνος πραγματοποιείται απέναντί σας στο ζώδιο του εγώ καιρού και φέρνει στο προσκήνιο σχέσεις, συνεργασίες και καταστάσεις που χρειάζονται ξεκάθαρες αποφάσεις. Το τετράγωνο θα φέρει μια κάποια πιεσούλα, αλλά είπαμε είναι δοκιμασίες αυτά, είναι για να εξελιχθείτε να γίνετε ράιτσου και παράλληλα ο Δίας τον Λέοντα ξεκινάει ένα νέο κύκλο οικονομικής ενίσχυσης. Καλό είναι αυτό, το κρατάμε, ψώνια σημαίνει. Τώρα στα αισθηματικά σας, η δεσμευμένη η μέρα φέρνει αποκαλύψεις ή ξεκαθαρίσματα γύρω από τη στάση του συντρόφου σας. Εγώ θα σας πω το εξής. Καθίστε, μιλήστε με το τέρι σας, πηγαίνετε έτσι στην παραλία, πηγαίνετε, κανονίστε ένα διήμερο να πάτε να χαλαρώσετε, να περάσετε χρόνο μαζί και όλα θα πάνε καλά. Τώρα η αδέσμευτη, μία γνωριμία λίγο σας προβληματίζει, αλλά παιδιά μου, μην πιέσετε καταστάσεις. Θα έρθουν μόνες τους οι εξελίξεις, δεν χρειάζεται να πιέζετε τίποτα. Τώρα στα επαγγελματικά, λίγο κούραση ψυχολογική την έχετε, αλλά μην ανησυχείτε. Απλά καλείστε να διαχειριστείτε κάποιες ευθύνες που σας πιέζουν λίγο παραπάνω. Τώρα στα οικονομικά αρχίζει σταδιακά μια πιο υποσχόμενη περίοδος λόγω του Δία στο Λέοντα. Οπότε παιδιά μου, σιγά σιγά αφήστε τις έρευνες αγοράς και πιάστε να οργώνετε τα μαγαζιά. Περνάω και στους Σκορπιούς, το επόμενο ζωδιάκι εδώ πέρα του νερού, που και εμένα αυτό το ζώδιο δεν βγάζει και πολύ νόημα να είναι στα ζώδια του νερού, διότι δεν κολυμπάει ο Σκορπιός, αλλά τέλος πάντων, μιλάω για το ζωάκι τον Σκορπιό. Η σημερινή Πανσέληνος στον εγώ καιρό ενεργοποιεί έντονα τον τομέα της επικοινωνίας, των μετακινήσεων και των καθημερινών σας επαφών, φέρνοντας κάποιες αποκαλύψεις και σημαντικές ειδήσεις. Το τετραγωνάκι δημιουργεί με μία πίεση, αλλά σας κάνει να νιώθετε ότι μέσα σας έχετε κρυμμένη μία δύναμη, η οποία σιγά σιγά βγαίνει προς τα έξω. Τώρα παράλληλα ο Δίας το Λέοντα εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο επαγγελματικής εξέλιξης και κοινωνικής ανόδου. Τα αισθηματικά τώρα, οι δεσμευμένοι θα περάσετε, λέει, τρυφερές στιγμές με το τέρι σας και γιατί όχι, αγάπες μου, γιατί όχι, ξαναλέω, να κανονίσετε τις διακοπές σας μαζί. Επίσης θα υπάρξουν και συζητήσεις για το μέλλον. Τώρα η αδέσμευτη μια επικοινωνία μπορεί να σας ταράξει συναισθηματικά ή να σας βάλει σε διαδικασία σκέψης με ένα άτομο από τον κοινωνικό σας κύκλο. Στα επαγγελματικά τώρα η μέρα είναι έντονη και απαιτητική με αυξημένες υποχρεώσεις και πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμά σας. Αυτό λίγο μπορεί να σας πιέσει, αλλά παιδιά μου είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να δείξετε τη δυναμικότητα που έχετε μέσα σας και οικονομικά υπάρχει προοπτική βελτίωσης μέσα από επαγγελματικές ευκαιρίες που θα αρχίσουν να φαίνονται πιο καθαρά. Οπότε χάρη στον Δία στο Λέοντα έρχονται εδώ πέρα ψώνια με τη σέσουλα. Πάμε εμείς να ακούσουμε «Μάγια-μάγια» από Χρήστο Δάντη και επιστρέφουμε το τελευταίο ζωδιάκι μου για το νερό και για σήμερα.

Ακούσαμε μαγιά μάγια από Χριστοδάντη και πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα με τα ζωδιάκια μας. Πάμε στο νυχθή, το τελευταίο ζωδιάκι για σήμερα και το τελευταίο ζωδιάκι του νερού, όπου η Πανσέλινος στον εγώ καιρό ενεργοποιεί τον τομέα των φίλων και των στόχων σας. Το τετραγωνάκι τώρα, εντάξει, θα δημιουργήσει μια κάποια πίεση στη καθημερινότητά σας και θα νιώσετε ότι έχετε πολλές υποχρεώσεις, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε και τον Δία στο Λέοντα που ανοίγει ένα νέο κύκλο βελτίωσης στην εργασία, την υγεία και την καθημερινή σας ρουτίνα. Στα αισθηματικά ή δεσμευμένη, μπορεί να συζητήσετε με τον σύντροφό σας κοινά σχέδια για το μέλλον και να έρθετε πιο κοντά μέσα από κοινές δραστηριότητες. Και αν είστε μόνοι σαν το λεμόνι, σαν την ανεμόνη. Μια φιλία μπορεί να αποκτήσει έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα. Στα επαγγελματικά, η μέρα απαιτεί οργάνωση και σωστή διαχείριση χρόνου. Μπορεί να προκύψουν αυξημένες υποχρεώσεις, αλλά μη μου ανησυχείτε καθόλου, παιδιά μου. Ο Δίας το Λέοντα υπόσχεται σταδιακή βελτίωση και σε αυτές τις πιέσεις, αλλά και στα οικονομικά, όπου έρχεται καλύτερη καθημερινή ισορροπία. Οπότε για σήμερα κάντε μια έρευνα αγοράς. Αλλά από αύριο ξεκινάνε οι ευεργετικές ιδιότητες του Δίας τον Λέοντα. Κάπως έτσι, αγάπες μου, τελειώσαμε με τα ζώδια και σιγά σιγά οδεύουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Μη μου ανησυχείτε καθόλου, διότι και αύριο θα είμαστε εδώ, εννοείται, στο μικρόφωνο 11 με 1 στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά το Ράδιο Λιβέρι 1, φυσικά. Εννοείται πως δεν ξεχνάμε πως το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το βράδυ στις 9 φυσικά ανοίγει το Velvet Black Box με το Δημήτρη Μπακαλιάνο. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι! Εγώ θα σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο Τρίτης, εννοείται με Ράδιο Αλιβέρι 1 δυνατά στα ακουστικά σας ή στα ραδιόφωνα ή στο ίντερνετ, από όπου και να μας ακούτε. Θα περάσετε υπέροχα. Αυτό σας το εγγυώμαι. Με τραγουδάκι θα κλείσω, με Μιχάλη Χατζηγιάννη, το Καλοκαίρι μου, και φυσικά ραντεβού αύριο εδώ στο μικρόφωνο από μένα. Φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 30 Ιουνίου του 1936, σαν σήμερα, εκδόθηκε το επικό βιβλίο «Όσα παίρνει ο άνεμος» με την υπογραφή της Μάργαρετ Μίτσελ. Μερικά χρόνια αργότερα έγινε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες που όλοι θυμόμαστε. Αντίθετα, κανείς δεν θυμάται πια τους New Kids on the Block. Η δική τους επιτυχία ξεκίνησε το 1990 σαν σήμερα, όταν το άλμπουμ «Step by Step» πήγε στην κορυφή των charts. Μετά μήτε τους ξανακούσαμε. Η Κριστίνα Αγγιλέρα, Lil Kim, Mia και Pink από την άλλη παραμένουν φίρμες. Το 2001 σαν σήμερα ήταν και πρώτες φίρμες με ένα από τα τραγούδια που τις καθιέρωσε, το Lady Marmalade.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα pop βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: κάτω από το χώμα. Μέσα στα σταυρωμένα χέρια τους κρατάνε τις καμπάνες στο σκηνί. Προσμένουνε την ώρα, προσμένουν να σημάνουν την Ανάσταση.
1: Τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει.

0: στον 2,2 FM.
1: Στις 30 Ιουνίου του 1936, σαν σήμερα, εκδόθηκε το επικό βιβλίο «Όσα παίρνει ο άνεμος» με την υπογραφή της Margaret Mitchell. Μερικά χρόνια αργότερα έγινε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες που όλοι θυμόμαστε. Αντίθετα, κανείς δεν θυμάται πια τους New Kids on the Block. Η δική τους επιτυχία ξεκίνησε το 1990 σαν σήμερα, όταν το άλμπουμ «Step by Step» πήγε στην κορυφή των charts. Μετά, μήτε τους ξανακούσαμε. Η Christina Aguilera, Lil Kim, Mia και Pink από την άλλη παραμένουν φίρμες. Το 2001 σαν σήμερα ήταν και πρώτες φίρμες με ένα από τα τραγούδια που τις καθιέρωσε, το Lady Marmalade.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Λάκι στη ζωή, μονάχος μου θυμάμαι, καθώς προσμένω τη στιγμή εκείνη που αμαλάχει, και με τη φωνή σαν προσευχή και το κορμί σαν στάχι και το σακάκι που φορώ, το ίδιο κρίζω να είναι. Πολλές φορές τριγύρναγα με αυτό το κρυσακάκι, με χιλιάδες τους το πήρα από το μοναστηράκι.

Χριστούγεννα συνήθω. Και βγαίνουν αργά στι γειτονιέ του δρόμου και το κρύο. Τον ήχο τη πατημασιέ να ακούω ή χαμών. Και τη καρδιά λαβωματιά λίγα λίγα να λιώνει. Στο πάθο καίγονται καημοί. Στα κάρβουνα λιβάνι. Με τον καιρό υπομονή. Η ζωή ξέρει να κάνει. Ίσως να φτάσει στο σκοπό. Και αν όχι πάλι τράβο. Αυτό το ίσω αδερφέ είναι μεγάλο πράγμα.

0: απογευστικές αποδράσεις στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Χιούγκελ, Ντέιβιντ Γκέτα και Φρέντς Μοντάνα ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Σάιν. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Γάλλος Διάβενερ συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
3: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Σάββατο προβλέπω τηλεοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η δημοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλές δημοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπω τηλεοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπω τηλεοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπω τηλεοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

παντού. Περνά τις χαράδες ουρλιάζω. Είμαι μόνος και τρέπομαι. Τις αδύνατες ώρες μου ψάχνω φίλοι. Φαρμάκι. Χορεύω σαν φίλο του Οκτώβρη που πέφτει στο κέντρο του κόσμου, που φλερτάρει ως το τέλος, το τέλος του πριν ταπεινωθεί. Πλημμύρισε η ψυχή, πλημμύρισαν τα μάτια, πλημμύρισαν τα χέρια μου κορμί. Σιγά σιγά ψιθύρισε μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά σε δωμάτια κλειστά ασφαλιστά θα στέκω γυμνός στη σκιά σου το φως. Σαν τον αέρα θα έρθω να μ' αγγίξεις, να γίνεις σκοπός. Είμαι μόνος και ντρέπομαι.

ψιθύρισέ μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που θα ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου κι απόψε θα χαθώ.

πια αυτά που θέλω, αυτά που δεν ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε θα καθώ. Σιγά σιγά

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
6: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλβερή 1. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioalveriana.gr. Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.
1: Ράδιο Αλβερή 1. 102,2 FM.

Ο δρόμος για την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου υποδομής ανοίγει για το Αλιβέρι, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Νίκος Μπαράκος. Ο βιολογικός καθαρισμός της περιοχής εντάχθηκε στο νέο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό περίπου τα 3,7 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα έργο που είχε ενταχθεί και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, χωρίς όμως να προχωρήσει λόγω της μετάβασης στο νέο ΕΣΠΑ. Η παρέμβαση αυτή προβλέπει εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού επεξεργασίας λιμάτων, αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών της μονάδας. Στόχος είναι η ασφαλής και η αποδοτική λειτουργία του βιολογικού σύμφωνα με τα σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα. Στην τοποθέτηση 4 ακόμη προστατευτικών δικτυών κατά των μεδουσών προχώρησε ο Δήμος Δυρφίων Μεσαπίων. 2 δίκτυα εγκαταστάθηκαν στην παραλία των Πολιτικών και 2 στην παραλία της Δάφνης. Σύμφωνα με τον Δήμο, την 1η Ιουλίου θα τοποθετηθούν ακόμη 4, ολοκληρώνοντας έτσι το φετινό πρόγραμμα. Η Δημοτική Αρχή βέβαια επισημαίνει ότι τα δίκτυα δεν εξαλείφουν πλήρως την παρουσία των μεδουσών, περιορίζουν όμως σημαντικά την είσοδό τους στις οργανωμένες ζώνες κολύμβησης και ενισχύουν την ασφάλεια των λουωμένων. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού στο κέντρο υγείας της Ιστιαίας. Τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης έχουν ήδη εγκατασταθεί, ενώ ολοκληρώθηκε και η εκπαίδευση του προσωπικού. Απομένει η στελέχωση της μονάδας με έναν ακόμη νεφρολόγο και επιπλέον νοσηλευτές, με τον στόχο να είναι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι και τις 10 Ιουλίου. Η μονάδα διαθέτει 6 θέσεις αιμοκάθαρσης, εκ των οποίων μία είναι ειδικά διαμορφωμένη για περιστατικά που απαιτούν απομόνωση. Με τη λειτουργία της αναμένεται να τερματιστούν οι πολύωρες μετακινήσεις των νεφροπαθών της Βόρειας Εύβοιας προς τις άλλες πόλεις. Παραμένει και είναι η έδρα της Δημοτικής Συμβούλου Αρέτης Μπάτσα Θωμά στον Δήμο Κίμης Αλιβερίου μετά και την παρέτησή της. Την έδρα αρνήθηκαν να καταλάβουν τόσο ο Ταξιάρχης Γλυκός όσο και ο Χάρης Φαφούτης. Εφόσον αρνηθούν και οι υπόλοιποι επιλαχόντες της Δημοτικής Ενότητας Κίμης, η διαδικασία θα συνεχιστεί με τους επιλαχόντες της Δημοτικής Ενότητας Σταμινέων. Αν δεν υπάρξει αποδοχή ούτε από εκεί, τότε σύμφωνα με την νομοθεσία η έδρα επιστρέφει στη Δημοτική Ενότητα Κίμης και καταλαμβάνεται από τον επιλαχόντα του συνδυασμού του Νίκου Μπαράκου. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα συνεδριάσει διαζώση στη Λαμία το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας. Αντικείμενο της ειδικής αυτής συνεδρίασης είναι η εκλογή του νέου Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου, δηλαδή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα, καθώς και η εκλογή των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής. Με καθυστέρηση 10 ημερών αναμένεται να δοθεί τελικά στην κυκλοφορία ο δρόμος Ροβιές Ήλια. Αντί για τις 30 Ιουνίου η παράδοση μεταφέρεται για την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Σύμφωνα τώρα με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Γιώργο Κελαϊδίτη, βρίσκονται σε εξέλιξη τελευταίες εργασίες ασφαλτόστρωσης, σήμανσης και διαγράμμισης και απομένει η εγκατάσταση του φωτισμού. Ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης, χαρακτήρισε την ολοκλήρωση του έργου ιστορική στιγμή για τη Βόρεια Εύβοια, επισημένοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που επί δεκαετίες αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων.

Στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών εντάχθηκε έργο ύψους 200.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 6ης Ιανουαρίου στις κοινότητες Πηλίου και Προκοπίου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση του οδικού δικτύου, επισκευές σε ρήθρα και τάφρους, τοποθέτηση φρεατίων και αγωγών ομβρίων καθώς και ασφαλτοστρώσεις. Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2027. Την κοινότητα μετοχίου επισκέφθηκαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φανής Πανός και ο Δήμαρχος Κίμης Αλιβερίου Νίκος Μπαράκος, συνοδευόμενοι από τον Αντιδήμαρχο Κίμη Σαργύρη Πάφρα και τον Πρόεδρο της κοινότητας Σταύρο Γιαμαρέλο. Στο επίκεντρο βρέθηκε το έργο σύνδεσης της παραλίας μετοχίου με την παραλία Χιλιαδού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που αναμένεται να ενισχύσει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα επισκέφθηκαν και το Βυζαντινό Μνημείο του Οσίου Νικολάου του Σικελιώτη, το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την αποκατάσταση και την ανάδειξή του.

Στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκιδαίων για την εκλογή του νέου Προεδρίου και να αποφασιστεί αν ο Δημήτρης Σέρας θα παραμείνει στη θέση του Προέδρου. Αντίστοιχα, μέχρι τις 5 Ιουλίου πρέπει να πραγματοποιηθεί και η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κίμης Αλιβερίου, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες η διαδικασία προγραμματίζεται για τις 3 Ιουλίου, με τον σημερινό Πρόεδρο Γιώργο Ζέρβα να αναμένεται να είναι εκ νέου υποψήφιος.

Με μεγάλη συμμετοχή φιλάθλων πραγματοποιήθηκε στην ΕΑΡΤΑΚΙ η εκδήλωση υποδοχής του τροπαίου της πρωταθλήτριας Ελλάδας ΑΕΚ. Στην παραλία δίπλα στο άγαλμα της Μικρασιάτισσας, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με το τρόπαιο του 14ου πρωταθλήματος της ομάδας στο πλαίσιο της περιοδίας της ΠΑΕ ΑΕΚ. Το Φεστιβάλ της Τέχνης στα Ιάματα στην Κίμη ξεκίνησε την Παρασκευή 26 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 24 Αυγούστου με το θεματικό άξονα φέτος να είναι οι μεταμορφώσεις. Οι εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν σε πολιτιστικούς χώρους της περιοχής και περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, ομιλίες, εργαστήρια και αφιερώματα σε σημαντικές προσωπικότητες του πολιτισμού. Επιστημονικός και καλλιτεχνικός διευθυντής είναι ο Ιωσήφ Βιβιλάκης. Το Σάββατο 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στον Κάραβο Αλιβερίου το 11ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης που διοργανώνει η ομάδα Αλληλεγγύης Αλιβερίου. Με κεντρικό σύνθημα «Αλληλεγγύη δίχως σύνορα», η διοργάνωση συνδυάζει μουσική, χορό και δράσεις κοινωνικής προσφοράς με στόχο την ενίσχυση του έργου της ΑΜΚΕ κοινωνικής πρόνοιας της ομάδας. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Στις 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγγένεια του απολιθωμένου δάσους Κερασιάς, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Ο Δήμαρχος Γιώργος Τσαπρουνιώτης τόνισε ότι το έργο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και αναμένεται να αποτελέσει ένα νέο πόλο έλξης επισκεπτών και ερευνητών. Το Σάββατο 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί ο 4ος δρόμος θυσίας Κακολύρη 1944 στους Ταξιάρχες. Οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν στις διαδρομές των 21,1 και των 4,7 χιλιόμετρων, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Μετά τους αγώνες θα ακολουθήσει και συναυλία μνήμης με ελεύθερη είσοδο, με τη συμμετοχή των συγκροτημάτων Οσία Πόντες και Γιώργος Ενέβα Μπάντ.

0: Ας περάσουμε σε ένα μονόλεπτο. Θα ακολουθήσει και μουσική και επιστρέφουμε.
1: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάζεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα, όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σως, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Παρασκευή στο μικρόφωνο, επιστρέψαμε για ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν την τοπική κοινωνία της Εύβοιας την προηγούμενη εβδομάδα. Και φυσικά δεν είναι άλλο από την αυλίδα και τις ανησυχίες των κατοίκων για την ατμοσφαιρική και τη θαλάσσια ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή, ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε εκτενώς και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδαίων την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η συζήτηση έγινε παρουσία εκπροσώπων συλλόγων, κατοίκων αλλά και προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων της Αυλίδας. Μια συζήτηση που δεν προέκυψε τυχαία, καθώς προηγήθηκε η πρωτοβουλία 12 συλλογικοτήτων της περιοχής, οι οποίες κατέθεσαν συγκροτημένη πρόταση ζητώντας συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής κατάστασης στην Αυλίδα. Μάλιστα, πριν από τη συνεδρίαση, ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αυλίδας και άλλοι φορείς είχαν απευθύνει δημόσιο κάλεσμα προς τους κατοίκους να παραστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ενημερωθούν αλλά και να μεταφέρουν τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους. Η συμμετοχή λοιπόν των πολιτών ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, γεγονός που ανέδειξε και τη σημασία που αποδίδει η τοπική κοινωνία στο συγκεκριμένο θέμα. Τη συζήτηση άνοιξε η Δήμαρχος Χαλκιδαίων, Έλενα Βάκα, η οποία αναφέρθηκε στη διαχρονική σημασία της Αυλίδας τόσο ιστορικά όσο και γεωγραφικά, επισημένοντας παράλληλα ότι η περιοχή έχει δεχθεί σημαντικές πιέσεις από τη βιομηχανική ανάπτυξη. Όπως υπογράμμισε, παρά ότι ο Δήμος δεν διαθέτει τις θεσμικές αρμοδιότητες για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους, οφείλει να εκφράσει την αγωνία των κατοίκων και να υπερασπιστεί την προστασία της περιοχής. Η ίδια υπενθύμησε ότι ο Δήμος έχει ήδη αναλάβει σειρά πρωτοβουλειών τα προηγούμενα χρόνια για ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον της Αυλίδας. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην αντίθεση του Δήμου στη δημιουργία ιδιωτικής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, στις αρνητικές νομοδοτήσεις για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και μονάδων βιοαερίου, στις παρεμβάσεις για τις παράνομες χωματερές, καθώς και στην αποκατάσταση των παλαιών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων. Χαρακτηριστικά τόνισε ότι έχουμε μία πολιτική που ακολουθούμε εδώ και πολλά χρόνια με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος της Αυλίδας. Ενώ έκλεισε την τοποθέτησή της λέγοντας πως «το σημερινό θέμα δεν είναι πεδίο διαφωνίας και αντιπολίτευσης, αλλά ένα θέμα ενότητας και ομοψυχίας».

0: Στη συνέχεια, αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας, Μαρία Βάθη, παρουσίασε τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής. Όπως ανέφερε, ήδη πριν από περίπου 2 μήνες, ο Δήμος είχε ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας να πραγματοποιηθούν έλεγχοι στα θαλάσσια ύδατα και στα ιζήματα της περιοχής. Παράλληλα, πρότεινε τη δημιουργία μόνιμου δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα μέσω εγκατάστασης σταθερών σταθμών μέτρησης των ατμοσφαιρικών ρήπων στην Αυλίδα, ενώ εισηγήθηκε να καθιερωθούν συστηματικές μετρήσεις για τη θαλάσσια ρήπανση και τα ιζήματα με τη συμμετοχή αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ώστε τα αποτελέσματα να διαθέτουν και επιστημονική αξιοπιστία. Ακολούθησαν τοποθετήσεις του εκπροσώπου των 12 συλλογικοτήτων, των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων. Και παρά τις διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, η συζήτηση κινήθηκε σε κοινή κατεύθυνση, με όλους να επισημαίνουν ότι απαιτούνται άμεσες και συντονισμένες ενέργειες για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής κατάστασης. Το αποτέλεσμα ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει ομόφωνα στην έγκριση ψηφίσματος στήριξης των προτάσεων που είχαν καταθέσει οι κάτοικοι και οι σύλλογοι της Αυλίδας. Με την απόφαση αυτή, λοιπόν, ο Δήμος αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στόχος είναι να πραγματοποιηθούν οι εξειδικευμένες μετρήσεις τόσο για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, όσο και για την κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων και των ιζημάτων. Παράλληλα, αποφασίστηκε και τα αποτελέσματα των μετρήσεων να κοινοποιούνται στους κατοίκους, ώστε να υπάρχει μια συνεχής και αξιόπιστη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας. Στις προθέσεις, μάλιστα, του Δήμου βρίσκεται και η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης επιστημονικής μελέτης, ενδεχομένως με τη στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα εξετάζει συνολικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της περιοχής και θα προτείνει μόνιμες λύσεις για την αντιμετώπιση της ρήπανσης. Με το θέμα ασχολήθηκε και ο Κωνσταντίνος Καραγιάννης στην πρωινή εκπομπή του Radio Ελβερία 1. Είμαστε στον αέρα. Ας ακούσουμε ένα κομμάτι από την ανάλυση του.
1: Διότι, ξέρετε, μιλάμε για έργα, μιλάμε για επενδύσεις, μιλάμε για το να έρθει εξωστρέφεια στους, με βιομηχανικού τύπου εγκαταστάσεις, αλλά το θέμα της ρήπανσης είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ και για, τον αέρα μας με την καύση του RDF εδώ στην ΑΓΕΤ. Το έχουμε συζητήσει και στην Αυλίδα με τη ρήπανση στον κόλπο, που χρειαζόταν να γίνει μια ολιστική μελέτη και τελικά και ο Δήμος συνηγορεί στο να γίνει, να μετρηθούν δηλαδή και να δουν πόσο σταθερές είναι οι μετρήσεις και σε ολόκληρο οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα, αν τελικά ρυπαίνεται ο κόλπος και μάλιστα αυτό έχει ως αντίκρισμα μέσα από τη θάλασσα και τον αέρα να μεταφέρεται αυτή η ρύπανση φυσικά στους κατοίκους, που φυσικά η γνώμη τους μετράει και φαίνεται αυτό όταν το Δημοτικό Συμβούλιο παίρνει μια τέτοια απόφαση. Στην επίσημη ανακοίνωση του Δήμου διαβάζουμε εδώ ότι ο Δήμος θα αναλάβει πρωτοβουλίες για συνεργασία με πανεπιστήμια και ότι θα επιδιωχθεί η εκπόνηση μιας ολιστικής μελέτης. Και αυτή η μελέτη φυσικά θα μας δώσει τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε για το τι συμβαίνει εκεί. Και αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί χωρίς καμία μα καμία καθυστέρηση. Ίδια περίπτωση με μετρήσεις είχε γίνει στην Αυλίδα. Διαβάζω εδώ και σας μεταφέρω και το ιστορικό αυτής της σύγκρουσης από τις 12 Ιουνίου με ένα δελτίο τύπου της περιφέρειας, όπου έλεγε ότι σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Πατρών η εικόνα των θαλασσίων υδάτων στον κόλπο εκεί της Αυλίδας ήταν εξαιρετική ως καλή, χωρίς κανένα κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Εκεί είχαμε την αντίδραση από κατοίκους, συλλογικότητες και φορείς, οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι μελέτες ήταν μια στιγμιαία αποτύπωση και όχι ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διερεύνηση, όπως ακριβώς πρέπει, και έτσι οδηγήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί τις πιέσεις των κατοίκων και να δεχθεί να γίνουν διευρυμένες μελέτες και φυσικά αυτές να αποδείξουν αν τελικά δεν υπάρχει όχι ρύπανση. Αυτό το ζήτημα με τις μελέτες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος τη μεταφέρω ως εικόνα, εικόνα του πώς οι πολίτες αντιδρούν συλλογικά, κοινωνικά και φέρουν αποτελέσματα και στην περίπτωση του αλιβερίου, γιατί εκτός από το νεράκι που πίνουμε πρέπει να δούμε και τον αέρα που αναπνέουμε και πρέπει να δούμε συνολικά και τον τόπο μας ως ένα περιβαλλοντικό στοιχείο που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Δεν μπορείς μία στιγμή της μέρας να ελέγχεις τα φίλτρα καύσης του RDF για παράδειγμα. Χρειάζεται μία 24-ωρη βάση, χρειάζεται μία μεγαλύτερου τύπου ενασχόληση και χρειάζεται τα αποτελέσματα να γίνουν επικοινωνιακά μέρος της καθημερινότητας των πολιτών. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγωνίες και στην πόλη μας συνήθως αυτές οι αγωνίες αντιμετωπίζονται είτε με χλεβασμό, είτε με το έλα μωρέ αδερφέ, ή τι θέλετε να κάνουμε, να τα βάλουμε με ανθρώπους που έχουν στη δούλεψή τους πάρα πολύ κόσμο, όπως για παράδειγμα τα εργοστάσια. Αυτό σας λέω λοιπόν, σκεφτείτε το λίγο, αυτό που κάνανε στην Αυλίδα είναι σημαντικό γενικότερα για όπου υπάρχουν μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διαρκής έλεγχη και σημαντική έλεγχη σε συνεργασία με πανεπιστήμια, με ομόφωνη στήριξη όλων των αξιωματούχων των πόλεων, όπως είναι τα Δημοτικά Συμβούλια, όπως είναι φυσικά οι συλλογικότητες, όπως είναι από τα σχολεία μας μέχρι τους δημάρχους. Και δεν το λέω τυχαία για την ομοφωνία και την ομοψυχία, γιατί χρειάζεται διάλογος και χρειάζεται και ένα κλίμα πάντα συνεννόησης που να μην είναι τοξικό. Όπως κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Από την πλευρά του τώρα, οι εκπρόσωποι των συλλόγων εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από αυτή την ομόφωνη στάση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς όμως να θεωρούν ότι το ζήτημα έχει λήξει. Σε ανακοίνωση τους επισημαίνουν ότι η συνεδρίαση αποτέλεσε μόνο την αρχή και όπως αναφέρουν, οι σύλλογοι κατέθεσαν ένα συγκροτημένο κείμενο με σαφή αιτήματα και πλέον το επόμενο βήμα είναι η συνεργασία των κατοικών της Δημοτικής Αρχής και των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Έτσι λοιπόν, με τη συνεδρίαση αυτή η τοπική κοινωνία της Αυλίδας πέτυχε να φέρει το ζήτημα της περιβαλλοντικής προστασίας στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να φανεί πότε θα ξεκινήσουν οι μετρήσεις, ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα της συνεργασίας με τα πανεπιστήμια και φυσικά με ποιον τρόπο θα υλοποιηθούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν. Ας περάσουμε σε ένα διάλειμμα με μουσική και επιστρέφουμε.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης εξέδωσε ο ΔΔΕ για αύριο, Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Από τις 5 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι στη Σκύρο θα υπάρξει διακοπή ρεύματος στην πλατεία, στην αστυνομία Λαλαρέ και Κοντήλη. Από τις 8 μέχρι τις 11 το πρωί στην Ερέτρια και από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι στον Δήμο Ανθιδόνος.

Περνάμε στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ο οποίος ισχύει για σήμερα, 3η 30 Ιουνίου. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλή, η Εύβοια σήμερα. Τώρα για αύριο Τετάρτη, 1η Ιουλίου, ενώ το περισσότερο μέρος της χώρας βρίσκεται σε μέση κατηγορία κινδύνου, η κεντρική και νότια Εύβοια βρίσκεται σε υψηλή. Η βόρεια Εύβοια βρίσκεται και εκείνη σε κατηγορία 2, σε μέση κατηγορία κινδύνου.

Συνεχίζουμε με την απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης για την πλατεία Κίμης, η οποία θα βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την Κυριακή 30 Αυγούστου και αφορά την είσοδο, την κυκλοφορία και την στάθμευση των οχημάτων μέσα στην πλατεία καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 12.30 το βράδυ. Την ίδια στιγμή ο Δήμος Χαλκιδέων υπενθυμίζει στους πολίτες ότι βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την οδό Καραμουρτζούνη. Συγκεκριμένα, η οδός Καραμουρτζούνη παραμένει πλήρως κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων και οι οδηγοί που κινούνται στην οδό Φαρμακίδου μπορούν να στρίβουν αριστερά στην οδό Κριεζότου με κατεύθυνση προς την οδό Μπαλαλαία. Συνεχίζοντας τώρα στο πεδίο του καιρού, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Εύβοια, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά τμήματα του νησιού θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 22 έως τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Και προχωράμε τώρα στα θέματα που απασχόλησαν την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Θεραίας Ελλάδας. Με αρκετές από τις αποφάσεις μάλιστα που πάρθηκαν και τις παρεμβάσεις στο Συμβούλιο να αφορούν άμεσα την Εύβοια. Κεντρικό θέμα φυσικά αποτέλεσε η αναθεώρηση του ειδικού χώρου ταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε ομόθυμα αρνητικά επί του σχεδίου, υιοθετώντας και την εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής, η οποία βασίστηκε σε μια αναλυτική τεχνική μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος. Ο Περιφερειάρχης Θεραίας Ελλάδας Φάνης Πανός και ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Ευάγγελος Κουκούζας ξεκαθάρισαν εξ αρχής ότι η περιφέρεια δεν περιορίζεται σε μια γενική άρνηση, αλλά καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις και όρους. Συνολικά παρουσιάστηκαν 19 σημεία τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως οι κόκκινες γραμμές. Μεταξύ αυτών συζητείται η επίσημη αναγνώριση της Θεραίας Ελλάδας ως υπερκορεσμένης περιφέρειας σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η αναστολή νέων έργων άνω των 3 ΜΒ που βρίσκονται σε διαδικασία διοδότησης, καθώς και η μη χορήγηση νέων αδειών αντίστοιχης κατηγορίας. Η περιφέρεια ζητά επίσης να θεσπιστεί η υποχρεωτική σύμφωνη γνώμη της ίδιας και των αρμόδιων συλλογικών οργάνων για κάθε νέο έργο ΑΠΕ, να υπολογίζονται οι ήδη εγκατεστημένες

από παρατάξεις της αντιπολίτευσης και από ανεξάρτητους περιφερειακούς συμβούλους. Μετά λοιπόν την ολοκλήρωση της συνεδρίας, η Σοφάνης Πανός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Έστω και την ίστατη ώρα πρέπει να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον και οι συμπολίτες μας από την άναρχη και υπέρμετρη εγκατάσταση ανεμογεννητριών και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Όπως τόνισε, η Περιφέρεια κατέθεσε τεκμηριωμένες προτάσεις και απαράβατους όρους με στόχο, όπως είπε χαρακτηριστικά, να διασφαλιστεί το συμφέρον του τόπου και των συμπολιτών μας. Από την πλευρά τώρα της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Λουκίας Θεοδόρου, η πολύ ωραία αυτή συζήτηση φαίνεται να ανέδειξε την ανάγκη για έναν ισορροπημένο χωροταξικό σχεδιασμό, όπως υποστήριξε, που θα συνδυάσει την προστασία του περιβάλλοντος με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη λήψη των αποφάσεων.

Τώρα συζητήθηκαν και κάποια θέματα που αφορούν άμεσα την Εύβοια. Προημερησίας διάταξης, η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χαλκίδας Ιωάννα Ιωάννου παρουσίασε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο αλλά και οι εργαζόμενοι. Με τον Περιφερειάρχη να δηλώνει ότι θα τοποθετηθεί αφού λάβει επίσημα στοιχεία από τη διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Νοσοκομείου της Χαλκίδας. Ενώ τελικά δεν εγκρίθηκε κάποιο σχετικό ψήφισμα.

0: 92,2 FM.
1: Στις 30 Ιουνίου του 1936, σαν σήμερα, εκδόθηκε το επικό βιβλίο «Όσα παίρνει ο άνεμος» με την υπογραφή της Margaret Mitchell. Μερικά χρόνια αργότερα έγινε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες που όλοι θυμόμαστε. Αντίθετα, κανείς δεν θυμάται πια τους New Kids on the Block. Η δική τους επιτυχία ξεκίνησε το 1990 σαν σήμερα, όταν το άλμπουμ Step by Step πήγε στην κορυφή των charts. Μετά μήτε τους ξανακούσαμε. Η Christina Aguilera, Lil Kim, Mia και Pink από την άλλη παραμένουν φίρμες. Το 2001 σαν σήμερα ήταν και πρώτες φίρμες με ένα από τα τραγούδια που τις καθιέρωσε, το Lady Marmalade.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε με την ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας. Ο Δημάρχος Νίκος Μπαράκος ανακοίνωσε ότι άνοιξε ο δρόμος για την υλοποίηση ενός σημαντικού έργου υποδομής, καθώς ο βιολογικός καθαρισμός της περιοχής εντάχθηκε στο νέο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό περίπου τα 3,7 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος είναι η ασφαλής και αποδοτική λειτουργία του βιολογικού αλιβερίου σύμφωνα με τα σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού στο κέντρο υγείας της Ιστιαίας, με τον στόχο να είναι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι τις 10 Ιουλίου. Στην τοποθέτηση 4 ακόμη προστατευτικών δικτύων κατά των μεδούσων προχώρησε ο Δήμος Δυρφίων Μεσαπίων. 2 δίκτυα εγκαταστάθηκαν στην παραλία Πολιτικών και 2 στην παραλία Δάφνης, ενώ αύριο, 4η 1η Ιουλίου, αναμένεται να τοποθετηθούν και τα ακόμη 4, τα οποία θα είναι και τα τελευταία για το φετινό πρόγραμμα. Παραμένει καινή η έδρα της Δημοτικής Συμβούλου Αρετής Μπατσαθωμάς στο Δημοκήμης Αλιβερίου μετά την παρέτηση.

εκτέλεσή της, αφού την έδρα αρνήθηκαν να καταλάβουν τόσο ο Ταξιάρχης Γλυκός όσο και ο Χάρης Φαφούτης. Η διαδικασία συνεχίζεται με τους επιλαχόντες της Δημοτικής Ενότητας Σταμινέων και αν δεν υπάρξει αποδοχή ούτε από εκεί, η έδρα επιστρέφει στη Δημοτική Ενότητα Κύμης και στον πρώτο επιλαχόντα του συνδυασμού του Νίκου Μπαράκου. Αύριο Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 6 το απόγευμα θα συνεδριάσει διαζώσεις στη Λαμία το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας με αντικείμενο της ειδικής συνεδρίασης να είναι η εκλογή του νέου Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Με καθυστέρηση 10 ημερών αναμένεται να δοθεί τελικά στην κυκλοφορία ο δρόμος Ροβιές Ήλια. Αντί δηλαδή για τις 30 Ιουνίου, η παράδοση μεταφέρεται για την Παρασκευή 10 Ιουλίου και σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιος Γιώργο Κελαϊδίτη βρίσκονται σε εξέλιξη τελευταίες εργασίες. Στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών εντάχθηκε έργο ύψους 200.000 ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις κοινότητες Πηλίου και Προκοπίου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Την κοινότητα μετοχίου επισκέφθηκαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός και ο Δήμαρχος Κύμης Αλιβερίου Νίκος Μπαράκος, συνοδευόμενοι από τον Αντιδήμαρχο Κύμης και τον Πρόεδρο της κοινότητας. Στο επίκεντρο βρέθηκε το έργο σύνδεσης της παραλίας μετοχίου με τη Χιλιαδού, ενώ επισκέφθηκαν και το Βυζαντινό Μνημείο του Οσίου Νικολάου, το οποίο εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ για την αποκατάσταση και την ανάδειξή του. Στις αρχές Ιουλίου αναμένεται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο των Χαλκιδαίων για την εκλογή του νέου Προεδρείου και αντίστοιχα μέχρι τις 5 Ιουλίου πρέπει να πραγματοποιηθεί και η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κύμης Αλιβερίου με τον σημερινό Πρόεδρο Γιώργο Ζέρβα να αναμένεται να είναι εκ νέου υποψήφιος. Με μεγάλη συμμετοχή φιλάθλων πραγματοποιήθηκε στη Νέα Αρτάκη η εκδήλωση υποδοχής του τροπαίου της πρωταθλήτριας Ελλάδας ΑΕΚ. Μέχρι τις 24 Αυγούστου θα βρίσκεται σε ισχύ το Φεστιβάλ της Τέχνης Τα Ιάματα στην Κύμη με θεματικό άξονα της μεταμορφώσης και τις εκδηλώσεις να φιλοξενούνται σε διάφορους πολιτιστικούς χώρους της περιοχής. Το Σάββατο 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στον Κάραβο το 11ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης με κεντρικό θέμα Αλληλεγγύη δίχως σύνορα και η είσοδος είναι ελεύθερη. Στις 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγγένεια του απολιθωμένου δάσους της Κερασιάς, περιουσία της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη. Το Σάββατο 4 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στους Ταξιάρχες ο 4ος δρόμος θυσίας Κακολύρη 1944 με τις διαδρομές των 21,1 χιλιόμετρων και των 4,7 χιλιόμετρων, τιμώντας τη μνήμη των θυμάτων του ολοκαυτώματος των ταξιαρχών. Μετά τους αγώνες θα ακολουθήσει συναυλία μνήμης με ελεύθερη είσοδο.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
3: Επιτέλους, ναι!

0: Ανιβέρι 1.
1: Ράδιο Ανιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεστε στην εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» στο ράδιο Oliver 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Ακούτε καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα.

ακούτε στους 102 και 2 στα FM και στο radioelveriana.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς απεστάλλει μήνυμα 112 για τη φωτιά στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης. Μαραμίνεται σε ετοιμότητα. Στην περιοχή επιχειρούν 39 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρούν και από αέρος με ρήψεις 2 πυροσβεστικά ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι απειλούνται κατοικημένες περιοχές, όμως στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στα Πετράλωνα όταν κατέρευσε τετραόροφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι 4 άτομα, 3 άνδρες και 1 γυναίκα είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο κτίριο, ωστόσο λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ότι είχαν προλάβει να το εγκαταλείψουν με ασφάλεια. Τα άτομα εντοπίστηκαν έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, η κατάρρευση φαίνεται να συνδέεται με σοβαρό πρόβλημα στα θεμέλια του κτηρίου. Μηχανικός μάλιστα ανέφερε ότι για να σημειωθεί ολική κατάρρευση σίγουρα συνέβη κάτι στα θεμέλια, ενώ εκτίμησε πως πιθανότατα υπήρξε υποχώρηση της στάθμης θεμελίωσης στη μία πλευρά του κτηρίου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο διπλανό οικόπεδο πραγματοποιούνταν εργασίες εξκαφής για θεμελιώσεις. Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι οι ένικοι είχαν αντιληφθεί έντονους κραδασμούς και όπως είπε είχαν αντιληφθεί τους κραδασμούς και έριχναν μπετό για να το σταθεροποιήσουν. Η πολυκατοικία ήταν κατοικήσιμη και διέθετε 7 διαμερίσματα. Τώρα ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης, δήλωσε ότι ο Δήμος βρίσκεται σε επικοινωνία με τους κατοίκους και όπως ανέφερε θα βοηθήσει τους ανθρώπους που διέμεναν στο κτίριο εφόσον χρειαστεί.

Με την επιβολή ισόβιας κάθειρξης ολοκληρώθηκε η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση της κακοποίησης μέχρι θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου επέβαλε ισόβια κάθειρξη στην 27χρονη μητέρα καθώς και επιπλέον ποινή 23 ετών και 9 μηνών. Στον 44χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη με επιπλέον ποινή 24 ετών και 3 μηνών. Οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι εκτός από την ανθρωποκτονία και για πρόκληση κακώσεων, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, οπλοχρησία, οπλοκατοχή και παράνομη κατοχή κυνηγητικού όπλου. Ο 44χρονος μάλιστα κρίθηκε ένοχος και για συλλογή και καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αντίθετα, ο βιολογικός πατέρας του παιδιού αθώθηκε ομόφωνα. Το δικαστήριο απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό της 27χρονης περί μειωμένου καταλογισμού. Τη νέα ηγεσία του Αριουπάγου επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από την εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Νέος πρόεδρος του Αριουπάγου για τα επόμενα 4 χρόνια αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Νέος εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου με διετή θητεία ορίστηκε ο Ευάγγελος Μπακέλας. Και οι δύο είχαν συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους τόσο από τους συναδέλφους τους όσο και από την διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.

τριμέλα εφετικού ακουργημάτων Λάρισα συνεχίζεται η δίκη για το πολύ νεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η εισαγγελέα καλείται να αξιολογήσει μια σειρά νέων αιτημάτων που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξη τη κατηγορία. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται η αλλαγή στη σειρά εξέταση των μαρτύρων και η κλίση νέων προσώπων για κατάθεση. Ενώ ακόμη ζητείται η άρση του επιστολικού απορρίτου και η προσκόμιση τη ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και των ΟΣΕ, Εργοσέ, ΡΑΣ και Hellenic Train σχετικά με τη Σύμβαση 717. Στα αιτήματα περιλαμβάνεται επίσης η αναβάθμιση των κατηγοριών για δύο στελέχη της Hellenic Train, η μετατροπή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και η διεύρυνση του κατηγορητηρίου για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το διπλοφωνικό στο Αίγιο, όπου θύματα ήταν ένας 26χρονος και η μητέρα του. Η σύντροφος του 26χρονου, η οποία ταξίδεψε στην Ελλάδα από το εξωτερικό, περιέγραψε όσο της είχε εκμυστηρευτεί ο Ολύμπιος τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τη δολοφονία του. Σύμφωνα λοιπόν με την κατάθεσή της, ο 26χρονος είχε αποφασίσει να επιστρέψει από τη Γερμανία επειδή ανησυχούσε για την κατάσταση της μητέρας του. Όπως ανέφερε, μετά από χειρουργική επέμβαση, η συμπεριφορά της είχε αλλάξει αισθητά και αντιμετώπιζε προβλήματα που αφορούσαν όχι μόνο οικονομικά ζητήματα αλλά και την καθημερινότητά της. Η ίδια κατέθεσε ότι ο γιος της αναζητούσε βοήθεια από ειδικούς. Όπως είπε αρχικά, αναζήτησαν ψυχολόγο, στη συνέχεια όμως, έπειτα από σχετική σύσταση, απευθύνθηκαν σε ψυχίατρο. Η μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι οι περιγραφές και η συμπεριφορά της μητέρας του 26χρονου είχαν προβληματίσει τόσο τον ίδιο, όσο και την ίδια την μάρτυρα, γεγονός που οδήγησε στην αναζήτηση της ιατρικής βοήθειας.

Ο νεότερος επίσημος απολογισμός μετά το σεισμό στη Βενεζουέλα κάνει λόγο για 1.719 νεκρούς και περισσότερους από 5.000 τραυματίες, ενώ 15.866 άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς στέγη. Την ίδια ώρα, οι εκτιμήσεις για το πραγματικό μέγεθος της τραγωδίας είναι ακόμη πιο θυσίωνες, με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία να προειδοποιεί ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι σεισμοί των 7,2 και των 7,5 Ρίχτερ να έχουν προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους, ενώ προειδοποιούν ότι μπορεί να μην μάθουμε ποτέ τον πραγματικό αριθμό.

Πίσω από το μακελιό με τους 6 νεκρούς και τους τουλάχιστον 3 τραυματίες στη Γερμανία, κρύβεται ενδοκογενειακή διαμάχη όπου ένας 45χρονος πατέρας άνοιξε πύρα έξω από τη δομή της κοινωνικής πρόνοιας ανηλίκων στην πόλη Στάντε. Και σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας, ο 45χρονος άνδρας που συνελήφθη, Τούρκος πολίτης γεννημένος στη Γερμανία, είχε προγραμματισμένο ραντεβού στο κέντρο φροντίδας ανηλίκων με ομάδα υπαλλήλων με αντικείμενο την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Ο πατέρας κρίθηκε ότι παρουσίαζε προβλήματα συμπεριφοράς και η κόρη του απομακρύνθηκε από την οικογένεια. Το παιδί είχε κατόπιν τη δυνατότητα να επιστρέψει στη μητέρα του, όχι όμως και στο οικογενειακό σπίτι στο Ανόβερο.

0: Θα περάσουμε στα μουσικά νέα της ημέρας. Θα ακολουθήσει και μουσική και επιστρέφουμε με τις εξελίξεις από την κεντρική επικαιρότητα.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Χιούγκελ, Ντέιβιντ Γκέτα και Φρέντς Μοντάνα ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Sign. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Ο Γάλλος The Avener συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε για τις εξελίξεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν. Οι διπλωματικές λοιπόν εξελίξεις μεταφέρονται αυτές τις ημέρες στην Ντόχα του Κατάρ, όπου φαίνεται να συνεχίζονται οι επαφές γύρω από το Ιράν, τον Λίβανο και την ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια. Παρά όμως τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί για ενδεχόμενη απευθεία συνάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, τόσο η Τεχεράνη όσο και η Ντόχα ξεκαθαρίζουν ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων. Βέβαια, στην πρωτεύουσα του Κατάρ βρίσκονται ήδη δύο από τους στενότερους συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Βίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ. Και σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, οι δύο Αμερικανοί πραγματοποιούν επαφές με καταριανούς αξιωματούχους και μεσολαβητές για όλα τα μεγάλα περιφερειακά ζητήματα. Όπως μάλιστα διευκρίνησε ο ίδιος Άλαν Σάρι, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, στην ατζέντα βρίσκονται οι συνομιλίες που αφορούν το Ιράν, η κατάσταση στο Λίβανο, αλλά και γενικότερα οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Ωστόσο υπογράμμισε ότι δεν βρίσκονται εδώ για διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς και πρόσθεσε ότι εξ όσων γνωρίζω καμία απευθεία συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί μεταξύ των δύο πλευρών τις επόμενες ημέρες. Ούτε προβλέπεται κάποια συνάντηση σε υψηλό πολιτικό επίπεδο. Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η Ιρανική πλευρά. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, διέψευσε ότι υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους. Όπως ανέφερε, αυτό που πιθανότητα θα γίνει στην Ντόχα είναι συζήτηση με την πλευρά του Κατάρ για την εφαρμογή ρητρών του Μνημονίου Κατανόησης, με βασικό αντικείμενο την αποδέσμευση των περιορισμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Ο ίδιος μάλιστα, Εσμαήλ Μπαγκαΐ, ήταν κατηγορηματικός, δηλώνοντας ότι δεν έχουμε προγραμματίσει καμία συνάντηση με την Αμερικανική πλευρά σε κανένα επίπεδο και για τις επόμενες ημέρες. Οι εξελίξεις και οι δηλώσεις αυτές έρχονται μία μέρα μετά την τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη είχε ζητήσει συνάντηση στην Ντόχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το Ιράν ζήτησε συνάντηση, θα γίνει αύριο στην Ντόχα. Ενώ και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είχε κάνει λόγο για συναντήσεις υψηλού επίπεδου μέσα στην εβδομάδα. Παρά λοιπόν τις διαφορετικές δημόσιες δηλώσεις, οι διπλωματικοί διάβλοι παραμένουν ενεργοί μέσω της καταριανής διαμεσολάβησης. Σύμφωνα λοιπόν με την Ντόχα, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να ενημερώνουν τους μεσολαβητές για την πρόοδο των επαφών, χωρίς όμως να βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι. Με κεντρικό ζήτημα των συνομιλιών να παραμένει η εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης που συμφωνήθηκε το προηγούμενο διάστημα. Βέβαια, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην αποδέσμευση περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο Κατάρ. Το Κατάρ επιβεβαιώνει ότι τα συγκεκριμένα κεφάλαια δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στην Τεχεράνη και ότι η διαδικασία συνδέεται άμεσα με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Βέβαια, σημαντικό θέμα αποτελεί και η ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Οι καταριανές αρχές επιβεβαιώνουν ότι έχει δημιουργηθεί μια ειδική τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας με στόχο την άμεση αποκλιμάκωση ενδεχόμενων επεισοδίων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Το Κατάρ συνεργάζεται στενά με το Ομάν για την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων, επισημένοντας ότι η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ
αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για τη διεθνή οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα την ίδια ώρα οι εξελίξεις στον Λίβανο παραμένουν άμεσα συνδεδεμένες με τις συνομιλίες στην Ντόχα, με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωσέφ Αούν, να έχει συνάντηση με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, Ραντόλφ Χαϊκάλ, με βασικό αντικείμενο τις νέες αποστολές που καλείται να αναλάβει ο Λιβανικός στρατός μετά από αυτή τη συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Η συμφωνία αυτή που επιτεύχθηκε με την Αμερικανική διαμεσολάβηση και προβλέπει τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα του Νοτίου Λιβάνου. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και η αποχώρηση συνδέεται με την ανάληψη πλήρους ευθύνης ασφαλείας από τον Λιβανικό στρατό στις περιοχές που θα εκενωθούν. Ενώ την ίδια στιγμή η συμφωνία θέτει ως βασική προϋπόθεση τον αφοπλισμό των ένοπλων οργανώσεων, ένα από τα δυσκολότερα και πιο ευαίσθητα ζητήματα για τη Βηρυτό. Ο πρόεδρος Αούν υπογράμμισε ακόμη τον καθοριστικό ρόλο του στρατού στην διατήρηση της σταθερότητας, της εσωτερικής ασφάλειας, της προστασίας των συνόρων και της ενίσχυσης της κρατικής κυριαρχίας. Όμως την ίδια στιγμή η κατάσταση στο πεδίο παραμένει εύθραυστη. Στη λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις, με τις Παλαιστινιακές πηγές να αναφέρουν ότι τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο. Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στη Χαν Γιούνις, στη Ράφα και στην πόλη της Γάζας, όπου συνεχίζονται οι κατεδαφίσεις των κατοικιών. Στο νότιο Λίβανο τώρα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού κατά των υποδομών της Χεζμπολάχ, με ιδιαίτερη αίσθηση να προκαλεί η καταστροφή μιας υπόγειας σύραγγας μήκους περίπου 200 μέτρων, η οποία σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό περιείχε περίπου 80 τόνους εκρηκτικών. Οι εκρήξεις μάλιστα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε περιοχές, με λιβανικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για μεγάλες καταστροφές σε κατοικίες. Με τις εξελίξεις αυτές να σημειώνονται, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να απορρίπτει τη συμφωνία, με τον Γενικό Γραμματέα της οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, να χαρακτηρίζει τη συμφωνία ανύπαρκτη, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί από μια νέα συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τώρα από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός διαμηνύει ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Βρισκόμαστε σε ένα σημαντικό και στρατηγικό σταυροδρόμι σε αυτόν τον πόλεμο», επισημένοντας ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζονται για τις επόμενες φάσεις των επιχειρήσεων.

0: Θα περάσουμε σε μια μουσική ανάπαυλα και επιστρέφουμε.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο, εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο, να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» για να δούμε τις σημαντικότερες πολιτικές και κοινοβουλευτικές εξελίξεις της ημέρας για τη χώρα μας. Η σημερινή ατζέντα λοιπόν κινείται σε δύο βασικούς άξονες, καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και από την άλλη υπήρξαν παρεμβάσεις της κυβέρνησης μέσα από τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου με αιχμή την ακρίβεια, τις τιμές των καυσίμων και τις θεσμικές αλλαγές στη δικαιοσύνη. Ξεκινώντας λοιπόν από το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος εισήλθε σε μία από τις πιο κρίσιμες ενότητες της διαδικασίας, αυτή που αφορά τις διατάξεις του κράτους δικαίου και τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Έτσι λοιπόν η συνεδρία επικεντρώνεται στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, δηλαδή του άρθρου που ρυθμίζει την ποινική ευθύνη των υπουργών, τις διώξεις κατά μελών της κυβέρνησης και τη διαδικασία της παραπομπής τους στο ειδικό δικαστήριο. Πρόκειται για μία από τις πιο πολυσυζητημένες συνταγματικές διατάξεις των τελευταίων δεκαετιών, καθώς έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης σε πολλές μεγάλες υποθέσεις που απασχόλησαν τον τελευταίο καιρό. Η κυβερνητική πρόταση λοιπόν προβλέπει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διερευνώνται οι πιθανές ποινικές ευθύνες των υπουργών. Συγκεκριμένα προτείνεται η προκαταρκτική εξέταση, η προανάκριση ή η ανάκριση να διενεργούνται πλέον από εισαγγελέα εφετών και η πρόταση για άσκηση ποινικής δίωξης να προέρχεται από ανώτατο δικαστικό όργανο. Παράλληλα καταργείται η υποχρέωση να διαβιβάζονται αυτομάτως στη Βουλή τα σχετικά στοιχεία και η αρμοδιότητα της Βουλής να διεξάγει η ίδια την προκαταρκτική εξέταση. Ωστόσο, η τελική απόφαση για την άσκηση της δίωξης παραμένει στην Βουλή, με την πρόταση να προβλέπει ότι για αδικήματα που τελέστηκαν κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων, η δίωξη θα ασκείται μόνο ύστερα από απόφαση της Ολομέλειας, με ονομαστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών. Αύριο Τετάρτη αναμένεται να εξεταστούν οι προτάσεις αναθεώρησης των άρθρων 89 και 90 του Συντάγματος που αφορούν τα δικαστικά ασυμβίβαστα και τη λειτουργία του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Την Πέμπτη θα ακολουθήσει η συζήτηση για τα άρθρα 97, 99 και 100 σχετικά με τα μεικτά ορκωτά δικαστήρια, τις αγωγές κακοδικίας και το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Την ίδια ώρα, στο Μέγαρο Μαξίμου, συνεδρίασε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με βασικό αντικείμενο την οικονομία, την ακρίβεια αλλά και την πορεία των διεθνών εξελίξεων. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Την έκτη διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν ώψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες με παιδιά. Να θυμίσω επίσης το νομοθετημένο αυξημένο ετήσιο βοήθημα των χαμηλών συνταξιούχων και την επιστροφή ενός ή και δύο ενοικίων που θα λάβουν όλοι οι ενοικιαστές της χώρας τον ερχόμενο Νοέμβριο. Στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων υλοποίησαμε σημαντικές μας δεσμεύσεις. Αναφέρω ενδεικτικά την κοινωνική συμφωνία για την επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων, μια πρωτοβουλία που χαιρετίστηκε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πρωτοπόρος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει ήδη οδηγήσει σε ένα σημαντικό αριθμό συλλογικών συμβάσεων εργασίας που έχουν υπογραφεί με απολαβές, και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το παραλαμβάνουμε σε κάθε ευκαιρία, πολύ υψηλότερες του κατώτατου μισθού, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι όταν υπάρχει ένα σωστό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει σε εργοδότες και σε εργαζόμενους να συμφωνήσουν, οι πρώτοι κερδισμένοι είναι τελικά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Ολοκληρώσαμε, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, τολμηρές μεταρρυθμίσεις στο κληρονομικό δίκαιο. Ψηφίσαμε, κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών, τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είχαμε δεσμευθεί. Με νόμο προχωρήσαμε στην περαιτέρω απλοποίηση των σχέσεων πολιτικράτους. Νομοθετήσαμε με τρόπο συνεκτικό και συνολικό ζητήματα τα οποία αφορούν το ιδιωτικό χρέος, με ευνοϊκές ρυθμίσεις για την πρώτη κατοικία, για τα κόκκινα δάνεια. Και βέβαια ξεκίνησε σε αυτό το διάστημα και η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακόμη στην εισαγωγική του τοποθέτηση στάθηκε στις εξελίξεις στην αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και ανέφερε η διαφαινόμενη ειρήνη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν παρά τις μικρές εχθροπραξίες έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου, έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρίσκονταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Με βάση λοιπόν αυτή την εξέλιξη, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμηση ότι η αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου θα περάσει σύντομα και στις τιμές των καυσίμων στην ελληνική αγορά.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
2: Σου λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως, σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
1: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και, αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Θα συνεχίσουμε με την ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας. Συναγερμός σημαίνει σήμερα το μεσημέρι στα Πετράλωνα, όταν κατέρευσε τετραώρευ πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάρρευση φαίνεται να συνδέεται με σοβαρό πρόβλημα στα θεμέλια του κτηρίου. Με την επιβολή ισόβιας κάθειρξης ολοκληρώθηκε η δίκη για την πολύκρωτη υπόθεση της κακοποίησης του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο, με το μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου να επιβάλλει ισόβια κάθειρξη τόσο στην 27χρονη μητέρα όσο και στον 44χρονο πρώην σύντροφό της. Την νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου επέλεξε το Υπουργικό Συμβούλιο με νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου για τα επόμενα 4 χρόνια να αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και νέος εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου, ο Ευάγγελος Μπακέλας. Συνεχίζεται η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, με την εισαγγελέα να καλείται να αξιολογήσει σειρά νέων αιτημάτων που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας, καθώς ζητείται η άρση του επιστολικού απορρίτου και η προσκόμιση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και των ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ και Hellenic Train σχετικά με τη Σύμβαση 717. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το διπλοφωνικό στο Αίγιο, με τη σύντροφο του 26χρονου θύματος να περιγράφει όσα της είχε εκμυστηρευτεί ο σύντροφός της τις τελευταίες εβδομάδες πριν από τη δολοφονία του, και σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο γιος του ενός θύματος γύρισε από τη Γερμανία καθώς ανησυχούσε για την κατάσταση της μητέρας του, η οποία έπειτα από χειρουργική επέμβαση είχε αλλάξει αισθητά τη συμπεριφορά της και αντιμετώπιζε προβλήματα που αφορούσαν οικονομικά ζητήματα όσο και την καθημερινότητά της.

Ο νεότερος επίσημος απολογισμός στη Βενεζουέλα μετά τους δύο σεισμούς κάνει λόγο για 1.719 νεκρούς και περισσότερους από 15.000 αστέγους.

Ήταν η εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 το μεσημέρι, στο Ραδιο Αλιβερίανα. Μείνετε συντονισμένοι στο Ραδιο Αλιβερίανα στους 102 και 2 στα FM και στο radioalivariana.gr. Σήμερα το βράδυ, στις 9, έρχεται ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με την εκπομπή Velvet Black Box. Φυσικά αύριο το πρωί στις 8 είμαστε στον αέρα με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη και στις 11 ακολουθεί η εκπομπή Μουσικό Ξυμνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου. Μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές του Radio Alivariana on demand στο radioalivariana.gr. Καλό σας απόγευμα.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

A mí. Si mis escamas clistes.

πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το

μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχα ένα σχήμα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

Ξεχύνεται έμπρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξε η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμός.

0: προς το κορύφωμα που είχε το αλόκοτο ετούτο δράμα. Στρίγκλιζε κλαίγοντας ο δικαστής, στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία. Προσοχή στο γορί.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Ρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα, τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα, είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαλεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτω. Τι ωραία που πέφτω.
0: Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα, και ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο. Στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο, και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο, εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο, να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Ψάχνεις ασφάλεια? Ψάχνεις επιλογές? Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερα. Ασφάλισε online το όχημά σου σε 5 λεπτά από 20 κορυφαίες ασφαλιστικές και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και τώρα κλείσε ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και επιχείρησης. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Στις 30 Ιουνίου του 1936, σαν σήμερα, εκδόθηκε το επικό βιβλίο «Όσα παίρνει ο άνεμος» με την υπογραφή της Margaret Mitchell. Μερικά χρόνια αργότερα έγινε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες που όλοι θυμόμαστε. Αντίθετα, κανείς δεν θυμάται πια τους New Kids on the Block. Η δική τους επιτυχία ξεκίνησε το 1990 σαν σήμερα, όταν το άλμπουμ «Step by Step» πήγε στην κορυφή των charts. Μετά μήτε τους ξανακούσαμε. Η Christina Aguilera, Lil Kim, Mia και Pink από την άλλη παραμένουν φίρμες. Το 2001 σαν σήμερα ήταν και πρώτες φίρμες με ένα από τα τραγούδια που τις καθιέρωσε, το Lady Marmalade.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
4: Τι έπαθες?
3: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
4: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
5: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
4: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
5: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
6: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Μία από τις πιο κλασικές ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο είναι της Ρένας Βλαχοπούλου από την ταινία «Η Παριζιάννα».
2: Σου λέω, Πελαγία μου, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως, Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
1: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Μας αγαπώ και αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Λιβέρι 1.

κοπέλα πουλημένη σε εκφράσεις.

τσιγαράκι ρε φίλε, ένα τσιγαράκι ακόμη. Να το κόψω, να κόψω τον πονοκέφαλο που τσεκουρώνει η πουλά.

εσύ κοριτσάκι, να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα να μην έχεις καταλάβει, παρά να φεύγεις μακριά, ξεπουλώντας, αυνανίζοντας όλα τα βράδια που σου χάρισα με το κορμί μου.

0: Θα βιαζόμαστε να φύγουμε βαρκάρι. Μα σαν την ώρα γνέψε.
1: Δε σου ζητούμε χάρη.
0: Σου ζητούμε χάρη.
1: Μόσο να φύγεις.
0: Όσο να φύγεις, πρόσμενε.
1: Κι αν θέλεις,
0: σε κερνούμε.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος και θα σας κρατήσω μουσική παρέα μέχρι και τις 11.

Ένα ακόμη βράδυ Τρίτης, ένα ακόμη μουσικό δίωρο που φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον.

Με βιολιά τελείωσε το κομμάτι αρχής, κομμάτι ανοίγματος του Velvet Black Box. Με βιολιά συνεχίζουμε. Bittersweet Symphony, ένα πολύ μεγάλο radio hit από τα τέλη της δεκαετίας του 90.

46. Βγήκε λίγο σκληρή η πρώτη ώρα του Velvet Black Box. Κομμάτια σαν το Lonely Day και το Another Brick in the Wall δεν χρειάζονται και πάρα πολλά λόγια. Ξαναγυρίζουμε όμως σε hard rock metal ήχους. Scorpions, No One Like You.

δεν γινόταν hard rock χωρίς ένα κομμάτι που έχει σημαδέψει το Velvet Black Box. Perfect Strangers, Deep Purple, το δυνατό line-up.

Κλείνουμε την πρώτη ώρα με έναν από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές, μία από τις σπουδαιότερες φωνές του hard rock, του metal, του rock, του οποιοδήποτε είδους. Ronnie James Dio, Holy Diver.

δεύτερη ώρα οι πιο τίμοι, οι πιο επαγγελματίες, οι πιο δυνατοί, οι πιο cool για κάποιους, η AC/DC. Και όπως είπε και ο Άγνους Γιάνγκ, τι hard rock, εμείς απλά rock and roll παίζουμε.

από την ιδιοφία του Jimmy Page, την θεϊκή σχεδόν απόκοσμη φωνή του Robert Plant, στον αγνώθιμο του Johnny Rotten, God Save the Queen. Ας περάσουμε όμως και στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, καθώς και εκεί υπήρχε punk. Το punk των Dead Kennedys. Καλιφόρνια, Ουμπεραλές.

ίσως η πιο MTV μπάντα, παρόλα αυτά με αρκετά δυνατή μουσική αξία, Guns N' Roses. Από την Air Force Distraction, Axl Rose και Slash στα καλύτερά τους και τα πιο άγρια. Welcome to the jungle.

ιδιαίτερη μνήμα στον Σλάς, στον οποίον η καρτουνιστική εικόνα και lifestyle και η καλλιτεχνική οκνηρία του γκρουπ, την οποία βέβαια έτρεφε και ο ίδιος, τον αδίκησε. Ένας από τους αρτιότερους τεχνικά κιθαρίστες, Slash.

Ο κύριος που μόλις ακούσαμε ήταν ο Ρίτσι Ζάμπορα, ο κιθαρίστας των Τζον Bon Jovi, τον Bon Jovi μάλλον, για 20 χρόνια, από το 1983 έως το 2013. Είναι το δικό του take από το When a Blind Man Cries των Deep Purple. Και συνεχίζουμε. Macaulay Sanger Group ή αλλιώς MSG, Never Ending Nightmare.

Αυτή λοιπόν ήταν η Nightwish από την Φινλανδία με την συμφωνική τους metal. Ευκαιρία να ακούσουμε και μια γυναικεία φωνή σήμερα και γιατί όχι άλλη μια. Evanescence, Bring Me to Life.

The Bard Song από Blind Guardian. Blind Guardian από τις πιο επιδραστικές μπάντες, metal μπάντες από τη Γερμανία, από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Το metal όπως το μάθαμε οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ εκείνης της γενιάς.

That's all folks. Ένα ακόμη πολύ λίγο Velvet. Black Box έφτασε στο τέλος του και κλείνει μια εκπομπή που και να θέλαμε την επαναλάβουμε, δεν θα την πετυχαίναμε. Με ένα από τα σπουδαιότερα κομμάτια που έχουν γραφτεί.

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Dig man, there goes Mac the Knife.